Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά, σε κοινή ανακοίνωσή τους, χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Ιγυρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Ο καιρός. Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος, οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρους στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: και πάλι, παιδιά.
1: Αυτή η Beatles, ρε παιδί μου. Ε?
0: Δεν είναι η Beatles αυτή.
1: Ναι, όχι. Διασκευές επί διασκευών.
0: Ρέγγι, ας πούμε, το All You Need Is Love.
1: Διάβαζα ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί πιο πολλές φορές στην δισκογραφία είναι το Yesterday.
0: Βέβαια, ναι,
1: μιλάμε πάνω από 3.000 διασκευές, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμός, χαμούλης.
0: Βέβαια, το έχουν αλλάξει τα φώτα του Yesterday.
1: Καλημέρα στο σταμάτι αποτυχίο. Καλό που σου κού μας εύχεται.
0: Επίσης.
1: 25 βαθμούς, 10 μέρες για να φύγει το καλοκαίρι. Η φωτογραφία που μας στέλνει στο μέσο Viber είναι από τη Δυτική Χίο τώρα, η παραλία Λυθίου, στο βάθος τα ψαρά.
0: Πολύ όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
1: Βλέπω όμως έτσι αυτό το κόκκινο πορτοκαλό σκούρο που σημαίνει ζέστη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος λέει 24 βαθμούς, 49 βαθμούς υγρασία. 49 υγρασία της 100 αυτή την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Για τα παιδιά απέναντι, για τους Τούρκους εννοεί, που έχουν πολλά νευρούλια, έχουμε πολύ ωραίο ξύδι και θα ηρεμήσουν. Χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού είχα και εγώ νευρούλια. Ήπια ταξίδι, είναι αποτελεσματικό,
0: όχι, όχι.
1: Ή έτσι το λέμε απλά.
0: Όχι.
1: Όχι, μπορεί να.
0: Είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει.
1: Μπορεί να το δοκίμασε, ρε παιδί μου, επειδή είχε νεύρα ξίδι.
0: Όχι, είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει. Αν έχει νευρούλια γιατί είσαι γκρινιάρης μουντρούχος όλη την ώρα, εκεί το ξίδι βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν όμως έχει νευρούλια, όπως είχε ο κύριος Γιάννης. Απογοήτευση, στενοχώρια, δεν βοηθάει το ξύπνο.
1: Δεν βοηθάει το ξύπνο. Θέλει άλλα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες. Να έχετε μια καλή ημέρα, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Παύλος λέει: δύσκολο να αναγνωστούν τα πολιτικά δεδομένα των ΗΠΑ. Διάβασα, λέει, σε εκτενές άρθρο ότι η Κορτέζ, η AOC, η οποία έχει αμφλύνει τις θέσεις της και τον λόγο της, προηγείται δημοσκοπικά του Νιούσον για το χρήσμα και οριακά του Ρούμπιο για την Προεδρία. Στα καθημάς, λέει ο κύριος Παύλος, με αφορμή την αναφορά σας στην Ουκρανία που κάναμε νωρίτερα, διαπιστώνουμε με θλίψη ότι ο ισχυρός φιλοπουτινισμός και ο διονγκούμενος αντισημιτισμός αποτελούν το πιο σύγχρονο άγος για τη χώρα μας. Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο. Καλά τα λέτε,
0: δεν
1: κύριε
0: είναι μόνο
1: Παύλο.
0: Εδώ, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Είναι και σε άλλες χώρες. Και ευρωπαϊκές.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 13,5 στα Κορέστια. Κύριε Τρίφωνα, είστε ανάσα. Ανάσα είστε, δροσιάς. Δροσιά με καφέ στη Φιλιαδόνα Δομοκού.
0: Όπα.
1: Ήδη υπάρχει μια μεγάλη ανατίμηση προϊόντος στα σούπερ μάρκετ. Τι λέει. Όπα. Όπα, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν προχθές κάτι στοιχεία που έλεγαν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα έπεσε. Ήταν μάλιστα, νομίζω τον προηγούμενο μήνα ήταν και αρνητικός, μείον 0,4 αν θυμάμαι καλά, και είναι από τους χαμηλότερους, σύμφωνα με στοιχεία που βγήκαν προχθές, και όχι στοιχεία της Eurostat. Αυτό δεν είναι. Δεν διαβάσαμε τα ίδια στοιχεία.
0: Ναι, τα ίδια. Απλά, τι γίνεται.
1: Μάλλον λέει εμπέζουν το Θεοδωρικάκο και αυτό σε εμά. Λέει ο κύριο Γιάννη.
0: Δεν τον εμπέζουν. Ναι. Προσέξτε τι γίνεται. Είχαν ανέβει τόσο πολύ τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουν ανέβει τόσο πολύ. Έχουν πάει, δηλαδή, γι' αυτό γκρινιάζουμε όλοι. Γιατί παίρνει 5 πράγματα από το σούπερ μάρκετ και δίνει 80 ευρώ, α πούμε. Mm. Ό,τι και να είναι. Δεν είναι. Παλιά έλεγε, πήρα και κρέα. Ας πούμε, και ανέβηκε ο λογαριασμός.
1: Για ποιες εποχές αναφέρεσαι τώρα,
0: ποιος? Όχι, ρε παιδί μου, παλιότερα, πριν από το μεγάλο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή, έλεγες, πήρα και απορρυπαντικά που είναι ακριβά. Ξέρω εγώ. Και τσίμπης, ας πούμε, ο λογαριασμός. Αλλά επειδή ήταν διαρκείς οι ανατιμήσεις, δεν φαίνεται αυτό. Και αρνητικό να είναι. Τι πάνε να πει, ότι φτηνή είναι? Δεν φτηνή είναι. Δηλαδή, ότι μας μένουνε? Δεν μας μένουνε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όλου του κόσμου.
1: Ναι.
0: Το θέμα της ακρίβειας, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Αλλά εγώ, γιατί λίγο έχω μια ένσταση περί ανατιμήσεων, δηλαδή ανεβήκαν οι τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μόλις προχθές, είναι σταθερές ή έχουν πτωτική τάση.
0: Όχι όλες.
1: Αυτό
0: έχει,
1: καταλαβαίνω.
0: Έχει και ανατιμήσεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει. Επίσης, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πήρα ένα ταξί.
1: Ταξί.
0: Ναι, στην Κρήτη, να πάω από τον Πλατανιά στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και πλήρωσα 25 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Μετά πήρα ένα ταξί να γυρίσω από τα Χανιά στον Πλατανιά.
1: Ωραία.
0: Και πλήρωσα 17. Πώς γίνεται?
1: Γίνεται αυτό. Και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άλλη τιμή είναι να πας, άλλη να γυρίσεις.
0: Όχι, αυτό ισχύει μόνο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
1: Το ξέρω.
0: Θέλω να το ρωτήσω και θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος, αν μας ακούει, σαν να είμαι 2 χρονών.
1: Μπορεί να μην είχε κίνηση και να είχε.
0: Δεν είχε ούτε στο πήγαινε ούτε στο.
1: Λιγότερη κατανάλωση στο ταξίμετρο. Δηλαδή να γύριζε πιο αργά.
0: Το ίδιο πήγαμε και ήρθαμε. Την ίδια ώρα κάναμε.
1: Τι να σου πω. Άφησος. Δεν ξέρω.
0: Απλά ρωτάω εγώ, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά, δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που ισχύει τεκτοπλοϊκά.
1: Μπορεί. Όταν σου λέει επιστρέφεις,
0: ναι,
1: να ξεκινάει από άλλη βάση το ταξίμετρο από ό,τι ξεκινάει στο πήγαινε.
0: Αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Ρωτήσαμε επίσης ένα οδικό ταξί πόσο κοστίζει να πάμε από τον Πλατανιά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και λέει εξαρτάται. Από τι.
1: Ναι. Ναι.
0: Από τι. Λέει εκεί γύρω στα 50, μπορεί να είναι και 60, μπορεί να είναι και 40.
1: Εδώ δεν είχαν πιάσει έναν οδηγό ταξί που είχε ζητήσει από έναν τουρίστα για τη διαδρομή αεροδρόμιο Μόνια ένα υπέρογκο ποσό. Και φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Τον πιάσανε. Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο. Απλά σου λέω, δηλαδή, ρωτήσαμε τον οδηγό όταν γυρίσαμε, πώς γίνεται να πληρώσαμε 25, και τι να σας πω.
1: Α, ναι.
0: Τι να μας πεις.
1: Τι να μας πεις.
0: Εξήγησέ το μου.
1: Ναι.
0: Why.
1: Why, Mrs. Geller.
0: Ναι, που έλεγε, ας πούμε. Ναι. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, συμβαίνουν. Ναι.
1: Συμβαίνει το ένα, συμβαίνει το άλλο.
0: Ναι. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει, θα μετονομάσει ένα υποκατασκευή αεροπλανοφόρο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν να τιμήσει ένα μαύρο ναύτη που ήταν ήρωα στο Pearl Harbor.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βγάλουν το όνομα του ναύτη όμως. Θα το βγάλουν τον Donald Trump.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει ανακοινωθεί.
0: Γιατί είναι μεγαλύτερο ήρωα.
1: Έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Δεν θα είναι καλύτερο αφού.
0: Όχι, είναι αποκλειστικό του CNN.
1: Έχει σταματήσει πάρα πολλούς πολέμους. Καταρχήν.
0: Πολλούς.
1: Αυτό δεν είναι ηρωισμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να. Θα ήθελα να είμαι στην Ακαδημία που δίνει τα Νόμπελ Ειρήνης. Που θα πάει κάποιος να τους πει, έχουν προτείνει διάφοροι πρωθυπουργοί, πολιτικοί κτλ. Να σκεφτούμε, μήπως να δώσουμε φέτος τον Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. Που το πλανήτης τραβάει από την 28η Φεβρουαρίου του 2026, τραβάει ό,τι τραβάει, επειδή ξεκίνησε ένας πόλεμος χωρίς να ξέρει πώς να βγει από αυτόν. Αυτό τραβάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, τόσο διάστημα, αυτό το πάνω από εξάμηνο πόσο είναι τώρα, τραβάμε αυτό το πράγμα. Ότι δεν ξέρει, ξεκίνησε έναν πόλεμο που δεν ξέρει πώς να βγει από αυτόν.
0: Τι να πω.
1: Τι να πεις εσύ.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ο Δημήτρης λέει, το έχει εξηγήσει η ψυχολογία. Η επιστροφή πάντα σου φαίνεται πιο σύντομη, αλλά δεν ήξερα ότι αυτό συμβαίνει και για τα ταξίμετρα. Το παθαίνουν. Έχουν και τα ταξίμετρα τα ψυχολογικά τους, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πού ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Δονάτο. 23 βαθμούς στο σουφλί. 23!
0: Τι λες, παιδί.
1: Έχουμε κάποιο νέο, λέει, από τη φωτιά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Παλαμπά Φιλιατών Θεσπρωτείας, αν το λέω σωστά.
0: Παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι από χτες.
1: Τι είναι.
0: Θα σας πω τώρα, μισό λεπτό.
1: Δεν έχουμε κάποιο νέο, νομίζω.
0: Μισό λεπτό και θα σας πω. Λοιπόν.
1: Αυτό που μπορώ να σκεφτώ, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι, είναι μήπως το κόστος σημαίας ταξί είναι πιο οικονομικό από το κέντρο στα Χανιά σε σχέση με το προάστιο. Δηλαδή. Αυτό, από τον Πλατανιά έχει άλλο. Γι' αυτό είπα εγώ, μπορεί να ξεκινάει άλλη ταρίφα. Να έχει άλλη ταρίφα, ας πούμε, από το να ξεκινάει η μέτρηση του ταξίμετρου. Ίσως. Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Πάντως, όταν ρωτήσαμε, η απάντηση ήταν. Αυτό. Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: αυτό ήθελα.
1: Αυτές, νομίζω, αυτές οι απαντήσεις είναι από τις καλύτερες και ταιριάζουν παντού.
0: Αυτές οι απαντήσεις βοηθάνε στο να λυθεί κάθε απορία.
1: Ναι. Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Βασικά είναι για να μην κάνεις άλλες ερωτήσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάμε στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Γιατί από χθες είδαμε μια ανακοίνωση από τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας στην Κύπρο, που έλεγαν ότι το τελευταίο διάστημα είναι διαρκής να το πω παρενόχληση σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Εμπορικών πτήσεων από τουρκικά drones ή ακόμα και σαν μεταγωγικά, ας πούμε, αεροσκάφη. Και ότι υπήρξε ένα περιστατικό που ήταν η άμεση αντίδραση του ελεγκτή που απέτρεψε τα χειρότερα.
1: Το οποίο δεν είναι σύνηθες για την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή, σε άλλες χώρες γίνεται κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στις χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία. Αλλά εκεί περνάνε drones κτλ. Έχει άλλα θέματα. Εδώ στην Κύπρο δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Η Κύπρος εντωμεταξύ μπήκε και στο στόχαστρο, δείχνουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και αυτό το δημοσίευμα των Financial Times ότι οι Ιρανοί μπορεί να σκέφτονται ή έχουν κάνει κάποια σενάρια, εν πάση περιπτώσει, άμα είναι να χτυπήσουμε την Κύπρο ή τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Βέβαια, χθες δώσαν κάτι διευκρινήσεις, υποτίθεται, και τέτοια πράγματα. Θα μας τα πει ο Κωστής όμως.
0: Ναι, μην τα λέμε εμείς. Ναι. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δουλίτσα στην Κύπρο. Έπεσε δουλίτσα. Ναι.
2: Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος, εδώ πάντα ξέρετε, τα μεγαλοποιούν και λίγο τα πράγματα εδώ. Αυτή τη φορά βεβαίως το ζήτημα είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα τόσο όσο παρουσιάζεται, όσο το καταλαβαίνει κάποιος. Γιατί δεν είναι, υπήρξε αυτό το περιστατικό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλη ανησυχία, τουλάχιστον στην κυβέρνηση. Η συντεχνία επίσης δεν είπε ψέματα. Ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ας τα βάλουμε κάτω για να τα δούμε εντάχει έτσι πολύ καθαρά το τι γίνεται. Στην Κύπρο υπάρχει το FIR της Λευκωσίας, το οποίο ουσιαστικά καταλήγει εκεί όπου αρχίζει το FIR της Άγκυρας. Ενδιάμεσα υπάρχει το FIR του παράνομου αεροδρομίου της Στίμπου, του Ερτζάν, του αεροδρομίου των κατεχομένων, το οποίο ουσιαστικά παρεμβαίνει στις επικοινωνίες των αεροπλάνων και πολλές φορές προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το πώς θα κινηθούν. Δηλαδή, όταν ένα αεροπλάνο πλησιάζει, επικοινωνεί νομίμως με το αεροδρόμιο της Λάρνα, με το κέντρο ελέγχου, συγγνώμη, της Λευκωσίας, το νόμιμο, αλλά εκεί γίνονται παρεμβολές και από την Νίμπου, οι οποίοι του λένε τώρα μπαίνετε στην Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κτλ. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη της Τουρκίας, όπως ήταν αυτό χθες, δεν επικοινωνούν ιδιαίτερα.
1: Δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσης και τα λοιπά.
2: Τίποτα ακριβώς. Και χθες είχαμε, πέρα από το περιστατικό με τα drones, το οποίο είναι ένα θέμα, παράλληλα είχαμε ένα μεγάλο μεταγωγικό, ένα Airbus 440 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο ουσιαστικά άρχισε να ανεβαίνει στις 35.000 πόδια και εκείνη την ώρα στις 35, κατέβαινε προς τις 35.000 πόδια, από τις 35.000 πόδια, ένα αεροπλάνο της TUI, που είναι και τουριστικό, ναι, και έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Ήταν βεβαίως σε μεγάλη απόσταση, αλλά εάν ο ελεγκτής δεν έβλεπε αυτό το πράγμα και δεν προειδοποιούσε αμέσως την TUI να κατέβει, θα μπορούσε να είχαμε κάτι.
1: Κανένα πρόπτο, να το πούμε έτσι, να μην το μεγαλοποιήσουμε.
2: Οι αρχές λένε ότι δεν ήταν τόσο τόσο άμεσος ο κίνδυνος, αλλά στην πραγματικότητα από τη στιγμή που σημειώνονται αυτά τα περιστατικά, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στον αντίποδα υπάρχει και το θέμα της μόνιμης, επειδή αυτή η κατάσταση είναι μόνιμη. Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια πάντα από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μην φτάνουμε έστω και κοντά στο σημείο, να όμως που φτάνουμε σε κάποια φάση. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οτιδήποτε αγγίζει την ασφάλεια των πτήσεων είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και ακριβώς δίνει και την ευκαιρία στην Κύπρο να το ξαναθέσει.
1: Είναι λίγο τα πράγματα. Με το άλλο θέμα που αναφέραμε, το Financial Times, υπάρχει ανησυχία.
2: Ναι. Αυτό το θέμα των Financial Times όχι. Το πρόβλημα με το θέμα αυτό είναι ότι υπήρξαν δύο αναγνώσεις στην Κύπρο. Υπήρξε μία η οποία έλεγε ότι είναι από τη στιγμή που τίθεται και τα λοιπά. Η άλλη ανάγνωση έλεγε ότι όχι, αυτό είναι ερμηνεία των Financial Times, γιατί η Κύπρος φρόντισε και έχει μια πολύ καλή επαφή με την Τεχεράνη αναγκαστικά για να μην προκύψει κάτι, και είχε λάβει διαβεβαίωση από την Τεχεράνη, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς, υπάρχει μια αναλογία με το άλλο θέμα. Με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος, είναι μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Αυτή τη φορά η Λευκωσία λέει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, ότι αυτή η αναφορά ήταν γενικότερη.
1: Ακαδημαϊκή, ας πούμε, ήταν σχέδια επί χάρτου ενδεχομένως και τα λοιπά.
2: Ναι, και εμείς θα μπορούσαμε, αν για τη Βουλγαρία ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη. Αυτό. αυτό ξεκάθαρο αυτό που έγραφε.
1: Με τη Βουλγαρία είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί στη Βουλγαρία μόλις πρόσφατα η συγκεκριμένη βάση δόθηκε προς χρήση.
0: Ανεφοδιασμούς
1: και τα λοιπά. Ναι, ανεφοδιασμού κτλ. Στα αμερικανικά. Με την βρετανική βάση δεν ισχύει το ίδιο στο ακροτήρι.
2: Δεν ισχύει το ίδιο, και ακριβώς υπάρχει και τεράστια πίεση από πλευρά της Λευκοσίας προς το Λονδίνο. Είχε θέσει μάλιστα ακόμα και θέμα βάσεων για πρώτη φορά η Λευκοσία.
1: Ναι. Τότε που είχε χτυπηθεί από το ντρόουν, ναι.
2: Το Μάρτιο, στις 7 του Μάρτιο, ναι. Ακριβώς. Και είχαν πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να ολόκληρη χώρα να κινδυνεύει και εσύ να λέτε ότι ξέρετε είμαστε έδαφος κυρίαρχο και δεν μας νοιάζει. Και έφυγαν θέμα βάσεων. Το Λονδίνο θορυβήθηκε πάρα πολύ από την κίνηση αυτή. Και έκτοτε είναι πάρα πολύ προσεκτικό στις κινήσεις σε σχέση με την αρρωγή στους Αμερικανούς. Βεβαίως και η Λευκοσία έχει ένα θέμα με τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει στρατιωτική βοήθεια, υπάρχει μεγάλη συνεργασία και δεν θέλει να τους να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ, αλλά και πάλι αυτό που προέχει είναι ασφαλή του κόσμου.
1: Τώρα που είπες για τη στρατιωτική βοήθεια, διάβαζα ότι έχει αρχίσει να απεγκλωβίζεται από τους ρωσικούς εξοπλισμούς και έχει αρχίσει να κοιτάει εξοπλισμούς αβέρτα κουβέρτα από Δύση και από Ισραήλ η Κύπρος. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στον αστερισμό των εξοπλισμών και αυτή με το πρόγραμμα SAFE και τα λοιπά.
2: Ναι, έχει αναγκαστικά κινηθεί αλλού, διότι πρώτον λόγω της κατάστασης με τη Ρωσία δεν υπάρχει θέμα αγοράς όπλων πλέον, και δεύτερον τα όπλα που είχε αγοράσει από τη Ρωσία είναι πεπαλαιωμένα, πρέπει να αντικατασταθούν. Οπότε κινήθηκε προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ακριβώς λόγω της συνεργασίας που έλεγα προηγουμένως έχουν εντάξει την Κύπρο σε ένα πρόγραμμα όπου μπορεί με πολύ χαμηλό κόστος ή ακόμη και δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις να υποφελείται από οπλικά συστήματα, από
1: πλεονάζοντα αυτό που αποσύρονται από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ.
2: Ακριβώς, τα οποία αποσύρονται από το στρατό για εκείνους είναι παλιά, γιατί ξέρω εγώ είναι 5 χρόνων, για μας είναι. Ναι. δεν είναι καθόλου.
1: Στην αιχμή της τεχνολογίας.
2: Ακριβώς. Αυτό και ακριβώς υπάρχει αυτό. Το σύστημα με το Ισραήλ είναι πολύ πιο προχωρημένη η συνεργασία, γιατί αφορά και την βοήθεια στην τεχνική του Ισραήλ για να παράγονται και πράγματα στην Κύπρο, εξαρτήματα, θέματα τεχνολογικά ουσιαστικά εξαρτήματα περισσότερο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα στη συνεργασία. Και υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας και βεβαίως οι αγορές των όπλων και των υπόλοιπων οπλικών συστημάτων, γιατί ουσιαστικά η Λευκοσία έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την προστασία εδώ της Κύπρου σε οπλικά συστήματα.
0: Εν κατακλείδη ζούμε σε δύο πολύ ωραίες χώρες, σε μια πολύ ωραία γωνιά του κόσμου, αλλά είναι και ένα πέρασμα από τη γωνιά του κόσμου.
2: Και στην πιο δύσκολη
0: γωνιά του κόσμου. Πολύ.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, για χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής μας στη Κύπρο, και θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Έχεις κανένα μήνυμα να πει?
1: Όχι, δεν έχω μήνυμα να πω.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Εντάξει.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτη ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο, αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων μονοφυλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλά έλεγα. Λέω πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και μπήκα να δω τη χρονολογία που βγήκε. Ramones είναι αυτό που ακούμε. Το 1976. Πριν πολλούς πολέμους.
1: Γυμνάσιο.
0: Πω.
1: Ούτε καν λύκειο.
0: Άστο, Διονύση, την παζόμουν για την πρώτη δημοτικού.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:34 το πρωί. Έχετε δηλαδή ακόμη 16 ώρες και 25 λεπτά για να μπείτε, αν δεν έχετε μπει, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-27.
0: Πολύ καλά κάνεις και το λες.
1: Απόψε στις 23:59 τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Ετήσιον, ναι. Ενδιαφέροντος, ναι. Έτσι. Το αν θα περάσετε ή όχι είναι ανάλογα με τα κριτήρια κτλ. Που τα υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση είναι από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση ή την κατάστασή σας γενικότερα. Και την εποχή που θα πάτε, θα κάνετε δηλαδή εξαργύρωση εντός εισαγωγικών του βάουτσερ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια λοιπόν. Απευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι πολλοί που και φέτος πηγαίνουν με τα περσινά βάουτσερ, για παράδειγμα. Λοιπόν, να το έχετε κατά νου αυτό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
0: Καλά κάνεις και τάπες. Επίσης, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε στην Ισπανία, στο Τολέδο, και αν σας πούνε ότι ήταν ένα λιοντάρι, να ξέρετε ότι δεν το βρήκανε. Ήταν ένας διανομέας.
1: Και κυκλοφορεί ελεύθερο ένα λιοντάρι στο Τολέδο.
0: Ήταν ένας
1: έρωτας. Και λες, άμα θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε.
0: Άμα έχεις κανονίσει.
1: Ναι.
0: Να πας στο Τολέδο, τι θα κάνεις, το ακυρώσεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει, για να μην γίνεις μεζές για λιοντάρι. Τέλος πάντων.
1: Από πού το έσκασε το λιοντάρι και κυκλοφορεί, ας πούμε.
0: Ήταν ένας διανομέας. Και παίρνει το 112.
1: Ναι.
0: Και λέει την Τετάρτη, προχτές.
1: Ναι.
0: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Πέρασα δίπλα από το μοναστήρι Τάδε και είδα ένα λιοντάρι. Και ναι. Αρχίζει μία κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο. Drones, ελικόπτερα, με πεζοπόρα να ψάχνουν το λιοντάρι, με αυτό. Επικοινωνούν με τους ζωολογικούς κήπους, γιατί έχει και έναν στην περιοχή και πολύ κοντά. Τους λένε που σας λείπει κανένα λιοντάρι. Μετράνε τα λιοντάρια, λέει δεν μας λείπει κανένα λιοντάρι. Δεν το βρήκανε. Και μάλλον λέει το μπέρδεψε με μεγάλο σωμό σκύλο. Πώς το μπερδεύει, μωρέ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Πώς το λιοντάρι, τι σκύλος ήταν αυτός πια.
1: Ναι, ποιο ξέρει.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Υπάρχουν κάτι σκυλιά που είναι πολύ ογκώδη, ρε παιδί.
0: Εντάξει,
1: μου. Αλλά λιοντάρι δεν το λες. Το λιοντάρι είναι πολύ χαρακτηριστικό ζώο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ όμως.
1: Τώρα διαβάζω στο Reuters ανάλυση ότι επειδή είπε χθες ο Τραμπ για τον D-Day, την D-Day στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν.
0: Ναι.
1: Ότι θα έχει οικονομικό αποκλεισμό που δεν έχει δει κανείς ανάλογό του στην πορεία των αιώνων αυτού του ανθρώπινου γένους, εν πάση περιπτώσει. Διαβάζω ότι αυτό θα επηρεάσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι φίλοι του Ιράν, αλλά κάποιοι εξ αυτών είναι και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ας πούμε, και η Τουρκία θα έχει συνέπειες εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό του Τραμπ περί οικονομικού αποκλεισμού όλων των συναλλαγών του Ιράν. Θέλω να πω στον κύριο Τραμπ ότι χθες. Όχι, θέλω να μην.
0: Ντόναλντ,
1: αν μ' ακούει, ναι.
0: Διονύσης
1: Κόλινγκ. Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε όχι μόνο στον αμερικανικό τύπο, αλλά κυκλοφόρησαν και πιστήρια με βίντεο όπου η δίωδος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν μέσω Κασπίας είναι ορθάνυχτη. Τη Ρωσία όμως δεν την πειράζει. Θα μου πεις εδώ δεν πειράζει τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον θεωρεί πολύ φίλο του και πολύ καλό ηγέτη. Το ίδιο κάνει και για τον Πούτιν. Αλλά θέλω να πω ότι για παράδειγμα μία δίωδος για τον εφοδιασμό του Ιράν σε οπλικά συστήματα για την αντικατάσταση αυτών που επέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέστρεψε, αλλά το Ιράν φροντίζει να τα αντικαταστήσει, έρχεται από τη Ρωσία. Τη Ρωσία του Πούτιν. Απλά το λέω στον κύριο Τραμπ, μήπως, αν με ακούει τώρα βέβαια, τέτοια ώρα, είναι και διαφορά ώρας, καταλαβαίνεις. Αλλά ας κοιτάξει λίγο και από εκεί, του τα λέει ο Αμερικανικός τύπος, δεν του τα λέω εγώ. Ο Αμερικανικός τύπος του τα λέει, φαντάζομαι ότι τα μεταφέρουν. Ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας ανοιχτός δρόμος. Ναι, και για να στέλνουν πράγματα οι Ιρανοί, παίρνοντας λεφτά, και για να φέρνουν πράγματα οι Ιρανοί, φέρνοντας
0: ναι,
1: όπλα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Απλά ήθελα να το
0: καλά
1: πω.
0: Καλά κάνεις και το λέω. Ναι,
1: όχι, καλά κάνω και το λέω.
0: Πολύ καλά κάνεις. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι, να πεις.
0: Μιλάγαμε πριν για τον υπερτουρισμό και λέγαμε ότι σε κάποιες χώρες που πας σε βρίζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τους στέλνουν τους τουρίστες, πια έχουν κουραστεί πάρα πολύ από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα χωριό στην Αγγλία, το οποίο, το Cotswold, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: το οποίο θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Είναι παραμυθένιο, δηλαδή άμα δεις φωτογραφίες, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ όμορφο.
1: Ναι, okay.
0: Από το 19ο αιώνα, λέει, του έχει βγει αυτό, το λένε έτσι, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Δηλαδή το έχουν γράψει και σπουδαίοι Άγγλοι, Βρετανοί συγγραφείς, ας πούμε, ναι, έχουν γράψει για αυτό το χωριό.
1: Ναι.
0: Όμως, με τα social media, τα TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε ευρέως γνωστό. Εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ξέρω εγώ τώρα το μάθα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσω TikTok, λέει, έγινε χαμός φέτος. Έγινε ευρέως γνωστό. Εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ξέρω εγώ τώρα το μάθα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσω TikTok, λέει, έγινε χαμός.

0: Να φτιάξει ένας μια καφετέρια, να πάρει ένα παλιό στάβλο, ας πούμε, και να τον κάνει εστιατόριο. Ένας άλλος τύπος αγόρασε ένα εξοχικό εκεί και έχει φτιάξει ένα τερατούργημα, λέει, γιατί έχει απλωθεί παντού και βάζει. Και δεν έχει καμία σχέση η αρχιτεκτονική, ας πούμε, με το.
1: Με την ιδιοσυγκρασία του.
0: Με το χωριό, ναι, ας πούμε, με την μορφή, ναι, του χωριού. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί τα Δημοτικά Συμβούλια στη Βρετανία γενικά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και τέτοια, συνεδρίασε, λέει, εκτάκτως, απέρριψε το αίτημα να γίνει μαγαζί, καφετέρια και μαγαζί με gifts, ας πούμε, με δώρα, ο Σταύλος. Τα έχει βάλει με αυτόν που διασφάζονται, που θέλει να κάνει φτιάχνει τη βιλάρα την έπαυλη, και γενικότερα έχουν απαγορεύσει τη στάθμευση πούλμαν, γιατί πηγαίνανε με πούλμαν, λέει, ορδές. Για να βρουν ξανά την ησυχία τους. Άκου τώρα, λες, προβλήματα που έχει ο κόσμος. Γιατί λέει, παιδί μου, πού μένει? Έχουμε σπίτι στο πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Ναι, ήσυχα, ωραία, βγαίνεις, περπατάς. Και ξαφνικά, ορδές.
1: Ναι.
0: Γιατί τα social media.
1: Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τώρα τι είναι το. Αν υπάρχει ισορροπία ή αν μπορεί να βρεθεί ισορροπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Το είχα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σε μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από χρόνια, ας πούμε, εδώ στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα τότε, στο Σαββατοκύριακο που έκανα μια εκπομπή, όπου είχα μιλήσει για ένα μέρος στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έτσι, το οποίο είναι απομονωμένο, έχει 2-3 κατοίκους επί της ουσίας, αλλά υπάρχει τρόπος και να το επισκεφτείς και έχει ωραίες ομορφιές. Δεν θα πω τώρα ποιο μέρος. Είχα δεχτεί κριτική από κάποιο κόσμο γιατί αποκαλύπτει αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένας χαμένος και ξεχασμένος θησαυρός, και αποκαλύπτοντάς το εσύ θα αλλάξεις τη μορφή του μέρους, του τόπου. Ναι. Γιατί θα αρχίσουν, ναι, να το επισκέπτονται διάφοροι τύποι, ας πούμε, και θα το μαγαρίσουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Ότι αυτά τα πράγματα τα κρατάς μυστικά, ας πούμε, και τα μεταφέρονται στόμα με στόμα, ή την εποχή των social media είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανακόψεις ένα κύμα που δημιουργείται και αναφέρεται. Ποιος είναι ο λόγος να επέρεσαι για ένα χωριό ότι είναι το μορφότερο της Βρετανίας, αν θες να το έχεις μόνο για τον εαυτό σου, και διάφορα άλλα πράγματα φιλοσοφικά που μου έρχονται στο μυαλό.
0: Επίσης,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό.
0: Διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο Κόμο. Ωραίο το Κόμο.
1: Το Κόμο γιατί είναι ωραίο?
0: Έχει τη Λίμνη.
1: Έχει τη Λίμνη και έχει τον Κλούνι.
0: Έχει τον Κλούνι. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένας προορισμός που είναι και ακριβώς.
1: Πανάκριβος.
0: Και τι γίνεται λοιπόν? Εκεί υπάρχουν περιοχές ολόκληρες στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή, λέει, όμως που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, ξαφνικά γέμισε, λέει, το Κόμο ποδήλατα,
1: ναι,
0: και ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε ότι σε υπερβολικό βαθμό.
1: Αριθμό, ναι,
0: σε υπερβολικό, ναι, βαθμό. Και όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ποδήλατα και τα πατίνια, δεν τηρούσαν κανέναν από τους κώδικες δικής κυκλοφορίας και μπαίναν και σε περιοχές που απαγορεύεται και η χρήση ποδηλάτου.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή σε πολύ στενά, ας πούμε, δρομάκια που μπορεί να χωράει μόνο ένας άνθρωπος να περάσει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή παρασύρθηκε και ο δήμαρχος από ένα ποδήλατο. Τον πήρε σβάρ ένα ποδήλατο και τον τραυμάτισε. Και λέει, τέλος, απαγορεύονται τα ποδήλατα.
1: Uh-huh.
0: Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σε 30 δρόμους του Κόμου θα απαγορεύουν. Είδες προβλήματα που δημιουργούνται όμως. Φοβερό, ναι, δεν είναι?
1: Εντάξει, δημιουργούνται τέτοια πρόβλημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία, στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας. 25 βαθμούς εκεί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, προσοχή στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει ο κύριος Κώστας που άργησε να μας ξυπνήσει, να ξυπνήσει σήμερα και έτσι λέει: δεν σας απόλαυσα. Αλλά λέει: υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Το φαντάζομαι, ναι, ότι υπάρχουν,
0: βέβαια,
1: πολλά τέτοια
0: υπάρχουν
1: χωριά στην Ήπεθρο. Απλά ξέρω άλλα χωριά αποζητούν τον τουρισμό και τα χρήματα που φέρουν οι τουρίστες. Άλλα χωριά θέλουν, επιλέγουν την ησυχία τους και τώρα μη μου τους κύκλους τάρατε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα ή δεν υπάρχει.
0: Τέλος πάντων. Φέτος το καλοκαίρι, εγώ προσωπικά είδα πάρα πολλές ταινίες, αρκετές. Και στο κινηματογράφο, στα θερινά. Μ' αρέσει το θερινό πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και αν πάρεις και τα μέτρα σου και τα κουνουπάκια, είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει. Οι αφορές μακρύ παντελονάκι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θερινό. Έχουν εξελιχθεί και όλα στα θερινά πάρα πολύ. Και είδα και στην τηλεόραση και στο.

0: και στο σινεμά.
1: Μπράβο, Καταρίνα.
0: Όμως η ταινία που μου έμεινε και σας έχω ζαλίσει από χθες είναι η ταινία που είδα πάλι σε θερινό σινεμά, Η Μεγάλη Σφαγή στο Β' Καπί Αλίμου. Όπου στην αρχή, όταν μου πρότειναν τέλος πάντων να πάμε να τη δούμε, λέω, παιδιά, δεν με ξέρετε, ας πούμε, τώρα πάω να δω τώρα ελληνική ταινία καλοκαιριάτικα σε θερινό, δεν πάω να δούμε καμιά περιπέτεια.
1: Πάμε να δούμε το Spider-Man.
0: Πάμε να δούμε, ναι, ναι, πάμε να δούμε.
1: Που δεν βλέπει Spider-Man, Καταρίνα, αλλά λέμε.
0: Βλέπω Spider-Man. Α, το Batman δεν συμπαθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και πήγα. Και από εκείνη την ώρα παραμιλάω. Δηλαδή πραγματικά. Και
1: στην κυριολεξία μας έχει ζαλίσει.
0: Τους έχω ζαλίσει, παιδιά. Ναι, γιατί.
1: Κύριε Δήμαρχε, μαζέψτε τι.
0: Φαντάζομαι να είμαι και στον Άλυμο.
1: Έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου. Γιατί ο Δήμαρχος.
0: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης.
1: Ο Δήμος Αλίμου είναι παραγωγός της ταινίας ή συμπαραγωγός της ταινίας.
0: Είναι παραγωγός. Παραγωγός
1: είναι.
0: Ναι. Και μπήκα και διάβασα για αυτήν την ταινία μετά, εκ των υστέρων. Και πολύ χάρηκα πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία. Και γιατί αυτή η ταινία, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει για τους λάτρες, ας πούμε, του σινεμά, θα είναι μία από τις ταινίες που θα θέλουν να βλέπουν κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
1: Να βγάλουν και δεύτερο, να βγάλουν sequel.
0: Ναι. Καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ή μαζεύτε την ή κάντε την εκπρόσωπό σας, γιατί τέτοια διαφήμιση που έχει κάνει ένα διήμερο σε αυτή την ταινία δεν την έχω ξανακούσει ποτέ ούτε για την Οδύσσια. Ναι.
2: Όχι να τη μαζέψουμε, γιατί οι ωραίες ταινίες λειτουργούν έτσι, στο στόμα με στόμα. Δηλαδή η ταινία αυτή έχει αποκτήσει ένα κοινό και μία φήμη, όχι τόσο από διαφημιστική καμπάνια που έγινε.
0: Από στόμα σε στόμα.
2: Από στόμα σε στόμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Οπότε έτσι να συνεχίσετε, σας παρακαλώ.
0: Γιατί έχει βγει ο σκηματογράφος.
1: Πώς σας ήρθε
0: σας ιδέα? Έχει βγει 25 Ιουνίου, ναι. Έτσι, και έχουμε 21 Αυγούστου.
2: Ναι, και συνεχίζεται δύο μήνες δηλαδή, και συνεχίζεται και παίζεται. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood, μιλάμε για μια ελληνική ταινία, και το να συνεχίζει να έχει κοινό και να κόβει εισιτήρια δύο μήνες μετά είναι πολύ σημαντικό, και πρόκειται και για μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα χρήματα. Έγινε με πολλή δουλειά, με πολλή προετοιμασία, με πολύ ταλέντο, με απόλυτη ελευθερία. Εμείς δώσαμε ως παραγωγός, ο Δήμος έδωσε απόλυτη ελευθερία στους συντελεστές, που είναι οι ηθοποιοί ερασιτέχνες όλοι, έτσι, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος είναι επαγγελματίας. Δώσαμε λοιπόν απόλυτη ελευθερία, αλλά τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα που διαθέσαμε. Δηλαδή με ένα ποσό γύρω στους 50.000 ευρώ δεν φτιάχνει ταινία στην Ελλάδα και δεν φτιάχνει ταινία πουθενά. Ναι, είναι το ποσό πραγματικά συμβολικό, και όμως έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το concept μας, η ιδέα μας ήταν να μετατρέψουμε την πόλη σε ένα μεγάλο sound studio, σε ένα μεγάλο σκηνικό για μια ταινία, ώστε να προβληθεί η πόλη, να αποτυπωθεί στον κινηματογραφικό φακό η πόλη από τη μία, και από την άλλη να εμπλέξουμε πολλούς δημότες μας στην διαδικασία παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.
0: Αυτό ήταν το ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί,
1: μα είναι συμμέτοχοι.
0: Δεν αναγνωρίζεις. Βλέπω στους ηθοποιούς. Δεν αναγνωρίζεις κανέναν, δεν τους ξέρεις, τους ηθοποιούς. Ο ιερέας μου άρεσε, Δημάρχε.
2: Ναι, ο ιερέας μοιάζει πολύ με μένα.
0: Ο Δήμαρχος.
2: Είναι ένα μικρό πέρασμα που έκανα και εγώ από την ταινία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς που βάλατε και 50.000 κάνατε πέρασμα, εντάξει.
2: Όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάνει πέρασμα, και η αντιδήμαρχος έχει κάνει πέρασμα. Δηλαδή, πολλοί από εμάς. Γιατί αυτή η ταινία έχει ως ηθοποιούς, ως cast, ανθρώπους μέσα από την πόλη. Δηλαδή, έχει μαθητές σχολείων, μέλη των ΚΑΠΗ, μέλη των τμήματων μας, των πολιτιστικών μας τμήματων, δηλαδή του θεάτρου και του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Είναι άνθρωποι μέσα από την πόλη, αλλά είναι τόσο πολύ δουλεμένοι οι ρόλοι τους, κάνανε 8 μήνες πρόβες. Ο σκηνοθέτης έγραψε σχεδόν απάνω τους ρόλους. Το αποτέλεσμα λοιπόν.
1: Καλά, δεν είχαν. Αυτούς τους 8 μήνες δεν είχαν άλλες δουλειές, δεν είχαν άλλες ασχολίες. Θα ρωτήσει κάποιος εκ των ανακρατών. Αργό ασχολείταν και 8 μήνες ασχολούνταν με μια ταινία, ας πούμε, που θα προβαλλόταν με αβέβαιη επιτυχία.
2: Σωστά. Δεν ήταν η μοναδική τους απασχόληση επί 8 μήνες, αλλά επί 8 μήνες αφιερώνονταν πληρώνουν χρόνο στο να κάνουν πρόβες, στο να προετοιμάζονται. Κάποιοι, ήταν όντως συνταξιούχοι, γιατί μιλάμε για καπή. Κάποιοι, οι μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διαρκώς πρόβα, δηλαδή δεν μπορούν το πρωί. Τα πρώτα παιδιά στο σχολείο, στο μάθημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα δουλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και επειδή και ο σεναριογράφος και η σκηνοθέτης έγραψε απάνω τους τους ρόλους, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο ώστε να μην καταλαβαίνεις ποιοι ηθοποιοί είναι
1: ηθοποιοί και ποιοι είναι ερασιτέχνες.
2: Γιατί έχει και 2-3 επαγγελματίες ηθοποιούς μέσα σε κάποιους ρόλους που δεν τους καταλαβαίνεις όμως. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος παρακολουθεί την ταινία χωρίς να ενδιαφέρεται να δει ονόματα επώνυμους γνωστούς ηθοποιούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πας με μια περιέργεια στην αρχή για να δεις τι είναι αυτό το πράγμα που πάω να δω. Και στο τέλος, εγώ είχα να το ζήσω χρόνια αυτό το πράγμα. Σε θερινό, ο κόσμος χειροκροτάει και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ναι, αυτό είναι πολύ χαρά.
0: Αυτή
2: ναι,
0: η ταινία περνάει μηνύματα καταρχήν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ, δηλαδή γελάς πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ταινίας. Σε προβληματίζει αρκετές φορές, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του κινηματογράφου, και να γελάζεις και να κλάψεις. Δηλαδή τα συναισθήματα είναι
1: ανάμεικτα και
0: έρχονται. Ναι, ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη δόση αυτού σαρκασμού. Δηλαδή, ο δημοτικός σύμβουλος που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο λέει τέταρτο σε σταυρούς στο Δήμο Αλίμου.
2: Αυτό ξέρετε, αυτό σατιρίζει όχι μόνο την αυτοδιοίκηση, γενικά την πολιτική.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, πολλές φορές η ενασχόληση με τα κοινά έχει και μία γερή δόση ψώνιου μέσα, ας πούμε. Είτε για την αυτοπροβολή, είτε για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα στη χώρα, παντού στον κόσμο, αλλά ειδικά και στη χώρα μας. Και βεβαίως και πολύ και στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό ακριβώς σατιρίζει αυτό. Είναι γενικά η ταινία, έχει ανάμεικτα και το γέλιο και το μαύρο χιούμορ, αλλά είναι πολύ όμορφη η εναλλαγή με τη συγκίνηση και το συναίσθημα. Και βεβαίως είναι επιτυχία και σημαντικό ότι μέσα από όλα αυτά περνάει και μία σάτιρα πολλών πραγμάτων, καταστάσεων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ταμείο έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί μας είπατε πώς συνέβαλε ο Δήμος σε αυτή την παραγωγή. Προφανώς για να παίζετε τόσους από τον Ιούνιο, πότε βγήκε η ταινία,
0: Ιουνίου, ναι.
1: 25 Ιουνίου μέχρι τώρα που είναι 21 Αυγούστου, πρέπει να πάει πρακτικά καλά, ας πούμε.
2: Πρακτικά πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν στοχεύουμε στο να βγάλουμε κάποιο μεγάλο κέρδος. Δηλαδή όλο αυτό έγινε, το κέρδος μας, ας πούμε, είναι πιο πολύ, πώς να σας πω, ηθικό, είναι καλλιτεχνικό, είναι η χαρά της δημιουργίας, είναι η προβολή της πόλης μας, είναι όλο αυτό το πράγμα, το πολύ όμορφο που έχει γίνει. Δεν ήταν ο στόχος ποτέ όταν το ξεκινούσαμε αυτό να βγάλουμε κέρδος.
1: Να γίνεται Hollywood ή Brooklyn, ναι.
2: Βέβαια, επίσης με την εταιρεία διανομής, και ευχαριστούμε πολύ, και θέλω να το πω, ευχαριστούμε πολύ την Dunwear, η οποία πήρε το ρίσκο, αν θέλετε, και εμπιστεύτηκε την ταινία και την
0: διανομή,
2: για τη διανομή. Οπότε έχουμε και κάποια κόστη μετά που προέκυψαν για τη διανομή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, στο τέλος θα μείνει κάτι ως κέρδος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
1: Όχι, ηθικό είναι αυτό που λέτε, ηθικό είναι το κέρδος. Δηλαδή είναι αυτό το.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Και είναι και το παράδειγμα που δίνουμε. Δηλαδή ότι ένας φορέας δημόσιος μπορεί να ενισχύσει τις τέχνες, τον κινηματογράφο, και να κάνει παραγωγές και να φτιάξει πράγματα και να δώσει χώρο σε δημιουργούς, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, χωρίς να χρειάζεται να θέσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Άρα θα έχουμε και sequel, θα έχουμε και συνέχεια, να περιμένουμε του χρόνου ή το χειμώνα, ναι.
2: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος, έχει δουλέψει πολλά χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. και τώρα βρίσκεται στην Αμερική πάλι για δουλειά. Μία σκέψη λοιπόν που έχουμε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος να το καταφέρουμε, αλλά είμαστε κοντά, είναι στο να εμπλακούμε σε μία συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ, δηλαδή να φτιάξουμε μία ταινία που θα έχει τον Αμερικάνο παραγωγό κλπ. Και ένα της μέρος θα είναι στην Ελλάδα και στο κομμάτι αυτό θα γίνουμε συμπαραγωγός ως Δήμος, θα βάλουμε κάποια χρήματα και θα γυριστεί ένα κομμάτι στον Άλυμο, στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε το πάντρεμα πάλι και την προβολή της χώρας μας και της πόλης μας κλπ. Αλλά και το πάντρεμα πάλι κάποιων τοπικών στοιχείων εδώ του Αλύμου με μια μεγάλη, εννοώ μεγάλη για τα δεδομένα αυτά έτσι της χώρας μας, ας πούμε.
1: Με το καλό. Με το
0: μπράβο
1: καλό.
0: Σας και μπράβο.
1: Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε εάν και εφόσον προχωρήσει. Βεβαίως. Και αυτό το project για να μιλάμε και με όρους να καταλαβαίνουν και στο Hollywood.
0: Ναι, γι' αυτό τα λέω έτσι, και ναι, γιατί μας ακούνε και εκτός από όλη την Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μιλούσα στον Τραμπ. Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Δήμαρχος Αλύμου, ο κύριος Κονδύλης.
0: Ναι.
1: Για αυτή την ταινία που δύο μέρες τώρα μας λέει σε ρέτη.
0: Πηγαίνανε, λέει, οι αλυμιώτες.
1: Η μεγάλη σφαγή
0: στα Β' Καπή
1: Αλύμου. Όχι, το λέω αργά, να εντυπωθεί. Ναι. Να ψάξετε να τη βρείτε.
0: Πηγαίνανε και βλέπανε την ταινία και λέγανε «Α, το σπίτι της αδερφής μου», ξέρω εγώ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι ωραίο. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδος.
1: Της εβδομάδος, ναι.
0: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα πούμε με Σαββατοκύριακο. Ρίδουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 6. Να μείνετε εδώ στο RTUS Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Καλό σου κου.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η αθεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνηση στην Αντιλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γελιτάκης.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Άρτη Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Νέα κινητοποίηση των αγχών, καθώς μέσα στη νύχτα καταγράφηκαν δύο διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδος. Στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν 43 άλλοδαποί να επιβαίνουν σε Λέμβο, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού, από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Καθώς Frontex έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην περισυλλογή τους. Λίγες ώρες αργότερα, πάλι ένα αέριο μέσο δύναμης Frontex εντόπισε συνολικά περίπου 88 αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο Λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ με σκάφος της Frontex να προχωρά στην περισυλλογή τους. Συνολικά από τις δύο νυχτερινές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 131 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχώρας και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά. Ακόμα μια επιχείρηση εξάλλου εντοπισμού και διάσωση μεταναστών σημειώθηκε το πρωί της 5ης στα νότια του Ηρακλείου. 39 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ παράλληλα διασώθηκαν ακόμα περίπου 48 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μεταξύ των 39 ατόμων βρίσκονται 27 υπήκοοι Σουδάν, εκ των οποίων μια γυναίκα και ένας ανήλικος, καθώς και 12 υπήκοοι Μπαγκλατές. Ένα ακόμα περιστατικό με ανήλικο που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στην Κρήτη και αυτή τη φορά στο Καστέλι Μινώα Παιδιάδας. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν ένας 13χρονος κατανάλωσε ρακή και στη συνέχεια χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων κάτω από τις οποίες ο ανήλικος κατανάλωσε το αλκοόλ συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 τίθεται η Κρήτη για σήμερα Παρασκευή. Συνεπώς και οι τέσσερις νομοί της, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, θα είναι σε παγρύπνηση και συγκεκριμένα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δήμοι και κοινότητες και όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν σε ένα αποφυκταίο ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Όπως αποτυπώνεται από το χάρτη πρόληψης κινδύνου, σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος επικράτειας είναι σε κατηγορία κινδύνου 3 για ενδεχόμενες πυρκαγιές. Συγκίνηση προκαλεί ευαισθησία πολίτη που ενώ οδηγούσε στον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτη στο ύψος του Ρεθύμνου εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όργιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης να είναι ακινητοποιημένο ενώ το προσπερνούσαν δεκάδες αυτοκίνητα. Ο κύριος Θανάσης Γούναρης όχι μόνο βοήθησε τον ύπορο αρπακτικό αλλά έπραξε τα δέοντα, ενημέρωσε δηλαδή άμεσα την άνοιγμα στην Αθήνα και κατόπιν της καθοδήγησής τους κάλεσε την δασική υπηρεσία Ρεθύμνου. Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε, παρέλαβε το όργιο με ασφάλεια και ενημέρωσαν ότι είναι εξαντλημένο και πιθανότατα χρειάζεται ενυδάτωση και ηλεκτρολίτες. Θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί όπου πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ δημιουργεί πρόβλημα υδροδότησης στο νησί της Γάβδου. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε πρόβλημα στο δίκτυο του ΔΔΕ από την Τετάρτη στη ζώνη Καραβέ Σαρακίνικο Αγιάννη με συνέπεια να περιοριστεί η λειτουργία του δικτύου υδροδότησης από το Σαρακίνικο. Από τον Δήμο Γάβδου τονίζεται ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απόλυτα βασικές ανάγκες μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Μετεωρολογικό σταθμό μέσα στο Φαράγγι ή στον Ομαλό και επαναδιαπραγμάτευση των ορίων πάνω από τα οποία είσοδο σε μαριά δεν θα επιτρέπεται, ζητά ο Ρεβατικό Σύλλογο Χανίων. Οι άνθρωποι του Συλλόγου γνωρίζουν ότι όσο λύγει τον Εθνικό Δρυμό και έχουν άποψη για το ζήτημα που έχει προκύψει με το κλείσιμο του Φαραγγιού ακόμα και τις ηλιόλουστες μέρες. Είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει με το άνοιξε κλείσε του Φαραγγιού, δηλώνει ο πρόεδρος του Ρεβατικού Σταύρος Μπαδογιάννης, που έχει έλθει σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους και εκτιμά πως πρέπει να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. Τους νέους τομεάρχες παρακολούθησης του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου όρισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με την ίδια να κρατά την αρμοδιότητα των εξωτερικών και της άμυνας. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για την υγεία και τη διαφάνεια τοποθετήθηκε ο Χανιώτης βουλευτής Παύλος Πολάκης. Σειρά επεμβάσεων πραγματοποίησε τη νύχτα της Τετάρτης ξημερώματα 5ης πυροσβεστική υπηρεσία σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου σε στήλους ηλεκτροδότησης που σπινθύριζαν και υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην περιοχή του καρτερίου Ηρακλείου, μάλιστα, οι σπίθες πρόλαβαν να ανάψουν φωτιά σε χόρτα γύρω από το στήλο, αλλά οι πυροσβέστες την έσβησαν πριν λάβει διαστάσεις. Τη νύχτα καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και πρόβλημα συντήρησης σε αρκετές περιπτώσεις.
Συναγερμό σήμερα στι λιμενικέ αρχέ Ιεράπετρα μετά τον εντοπισμό πυρομαχικών υλικών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ιεράπετρα. Στα ευρήματα εντοπίστηκαν εκατέρωθεν υφάλου σε έκταση περίπου 500 μέτρων, σε βάθο 34 μέτρων και σε απόσταση 150 έω 200 μέτρα από την ακτή. Σύμφωνα με το λιμενικό, πρόκειται για βλήματα όλμων πιθανού διαμετρήματο 80 μιλιμέτρη, ξύλινο κυβότιο μεταφοράς φυσικείων, βλήματα διαφόρων μεσαίων διατριμμάτων και διάσπαρτες δεσμίδες φυσικείων. Όλα τα ευρήματα βρίσκονται σε κατάσταση οξείδωσης. Το λιμεναρχείο έλαβε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. Στη σύλληψη δύο ατόμων, μια 52χρονη γυναίκα και ενό 43χρονου άνδρα, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια ερευνών σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1044 προϊόντα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα και ενδύματα που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών εταιριών. Σύμφωνα με τις αρχές, η οικονομική ζημία για τις δικαιούχες εταιρείες από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζεται μέχρι στιγμή σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ. Η περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των αγροπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην επιρροτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Τα μέτρα ισχύουν από χτες έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου, οπότε θα επανεκτιμηθούν. Μια μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην εθνική αντίσταση δημιουργείται στη ΣΤΟΑ Μακάση στο Ηράκλειο με στόχο να αναδείξει την ιστορική μνήμη και να συνδέσει το χώρο του μνημείου με τη σύγχρονη ιστορία του νησιού. Η έκθεση που θα εγκαινιαστεί την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ των Τεχνών έρχεται να αξιοποιήσει έναν ιδιαίτερη ιστορική σημασία χώρο και να τον μετατρέψει σε έναν οργανωμένο εκθεσιακό τόπο μνήμη και ιστορική ενημέρωση. Γενικά έθριος ημέρα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά και ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 στους 30 και τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Earth Κρήτης, εκπέμπουμε από Ηράκλειο και Χανιά το πρόγραμμά μας. Από το ραδιόφωνο της Earth στο Ηράκλειο εκπέμπουμε από τους 97,5 του 105,6 FM. Με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξηρούλη στη γραμματική υποστήριξη. Από τα Χανιά εκπέμπουμε από τους 104 στους 100,6 FM, από τους 1512 σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο όλοι μαζί και από το διαδίκτυο www.earteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Εδώ στην κονσόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ έχουμε το Μάνο Παπαδάκη, γραμματιακή υποστήριξη Γλυκερία Γρηγορίου, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα η Κατερίνα Πολύζου. Και ενώ εμείς στην Κρήτη απολαμβάνουμε ακόμα τις θάλασσες και τη δυνατότητα έστω μια μικρή απόδραση, ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, ως εκ τούτου πρέπει να τον προστατεύσουμε πασιφυσία. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ο αγώνας δρόμου για χιλιάδες οικογένειες που τα παιδιά τους αναμένεται να σπουδάσουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια στον γρίφο της έβρεσης στέγης. Είναι κόφτης για τις σπουδές το κόστος της ζωής. Ακόμα και τα χούρια νοικιάζονται για σπίτια πολυτελείας. Τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, το άγχος έρχεται και σε αυτό το άγχος έρχεται να προσθεθεί και το άγχος των εκπαιδευτικών που διορίζονται ή τοποθετούνται ως αναπληρωτές. Θα έχουμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, σε λίγο θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε για τα καιρικά φαινόμενα με τον καθήλυνα αρμόδιο επιστήμονα. Το πολιτικό σύστημα κινείται σε ρυθμούς άτυπης προεκλογικής εκστρατείας και έντονων πυροτοδών ετοιμασιών για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μέσα ενημέρωση σήμερα αναφέρονται στο μεγάλο κίνδυνο να χαθεί η κριτική σκέψη στα νέα παιδιά μέσα από την μονιμοποίηση και απόλυτη εργαλειοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Για τα παιδιά έχουμε την νέα γενιά, αυτό το κίνδυνο τον αντιμετωπίζουμε όλοι και πρέπει να σας πω ότι εγώ δοκίμασα να κάνω, ζήτησα πληροφορίες για ένα θέμα στη τεχνητή νοημοσύνη, βγαίνει ένα κείμενο μεν, ξεπετάζει δηλαδή ένα θέμα, αλλά είναι τόσο φτιαχτό και είναι τόσο οφθαλμοφανές για κάποιον που τουλάχιστον διαβάζει ότι πρόκειται για μια σειραφή πολλές φορές άστοχη προκειμένου να καλύψει το θέμα που δεν μπορεί να καλύψει την ουσία αυτού που θες να αναδείξεις. Τι θέλω να πω, θα κουβεντιάσουμε και την άλλη εβδομάδα ότι εάν αποκτήσουμε μια πλήρη εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη τότε θα γίνουμε άνθρωποι χωρίς καμία κριτική σκέψη, χωρίς καμία δυνητική ικανότητα. Δηλαδή, αν οδηγεί το αυτοκίνητο για μας, οι νέες γενιές δεν θα ξέρουν πώς θα οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο σε περίπτωση ανάγκης. Αν εγκαταλείψουμε την καλλιέργεια της γης σε μια επιστημιστική κρίση που είναι πολύ πιθανή, δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Σε μια ανάγκη να γράψουμε, να διατυπώσουμε σκέψεις, να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία, αυτό που θα βγαίνει θα είναι άψυχο και ενδέχεται να δεχθεί και κριτική και απόρριψη. Άρα δεν μπορούμε να αναποθέσουμε, να παραδώσουμε την κριτική σκέψη μας στην ευκολία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ένα άψυχο λογισμικό το οποίο θα μαζεύει εντολές κατ' επιλογήν και θα βγάζει γενικά συμπεράσματα, ρώτες δηλαδή, για το πώς θα προχωρά ο κόσμος. Αυτό που μπορεί να είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, μπορεί να γίνει εφιάλτης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Meteo.gr, που πολλές φορές μας καθοδηγεί με μεγάλη ακρίβεια και συνέπεια και στα καιρικά φαινόμενα, αλλά αναλύει και τα μοντέλα των καιρικών φαινομένων που μπορούν να βοηθήσουν στο να αντιληφθούμε πώς πορευόμαστε με όλο αυτό που λέγεται κλίμα, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή ή επιπτώσεις. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να δούμε καταρχάς πώς πορευόμαστε αυτές τις ημέρες με τον καιρό, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε και μποφόρ, θα έχουμε μελτέμια, γιατί είχαμε πολύ μελτέμι φέτος.
1: Θα πούμε για τα μελτέμια στη συνέχεια. Ναι, καταρχάς να πούμε θα έχουμε ζέστη. Μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο, έχουμε μπει δηλαδή ουσιαστικά από χθες από τη Δυτική Ελλάδα, σε μια περίοδο που θα κρατήσει τουλάχιστον 7-8 ημέρες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, θερμοκρασίες θα φτάσουν σε κάποιες περιοχές στα υπηρετικά κυρίως, 38-39, θα δούμε τοπικά και 40 βαθμούς, κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο που είναι έτσι το πιο ζεστό διήμερο των επόμενων ημερών. Να πούμε εδώ ότι θα έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια, χωρίς να είναι ακραία αυτή η ζέστη, κύριε Πολύζου, θα κουράσει αρκετούς από εμάς, τους πολίτες, γιατί ακριβώς θα κρατήσει πολλές ημέρες, χωρίς να φτάσει σε ακραίες τιμές, αλλά και θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεται κανείς, 37-38-39, δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Ειδικά και στις περιοχές που υπάρχει και συνδυασμό με σε αυξημένη υγρασία, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα. Στην Κρήτη τώρα, οι θερμοκρασίες κυρίως θα είναι ψηλές, όπως είναι και τα κυρίως Σάββατο και Κυριακή. Με θα προκύψει να δούμε 35 βαθμούς στις βόρειες ακτές του νησιού, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις, που είναι λίγο πάνω από τα κανονικά. Υψηλότερες θερμοκρασίες στα νότια. Με ανέμους όμως. Δηλαδή θα έχουμε ένα μελτέμι, το οποίο βέβαια στην Κρήτη θα είναι περισσότερο δυτική-βορειοδυτική άνεμη. Δηλαδή, σαν μελτέμι θα είναι περισσότερο στα ανατολικά τμήματα του νησιού, όταν μεταξύ από τις Κρήτης και των 12 νήσων. Και θα προκαλέσει ότι θα βοηθήσει τις θερμοκρασίες να ανέβουν πάρα πολύ στο νησί, τουλάχιστον στα βόρεια τμήματά του, όπως είπαμε. Θα έχει όμως και κυματισμό, θέλει προσοχή, γιατί είναι ακόμη μια πολύ τουριστική περίοδος, χωρίς όμως να έχει και μια πολύ μεγάλη ένταση. 5 τοπικά 6 μποφόρ πιστεύω ότι θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Λίγο πολύ με αυτές τις ταχύτητες ανέμου θα πάμε για τις επόμενες 4 με 5 ημέρες. Με θερμοκρασίες, όπως είπαμε, το επαναλαμβάνω, υψηλές κυρίως Σαββατοκύριακο, μια μικρή κάψη θερμοκρασίων από τη Δευτέρα και μετά, μικρή όμως. Θα λέγαμε, βροχές προφανώς δεν αναμένονται, όμως θα λέγαμε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που για ένα μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι ζεστό και μάλιστα αρκετά μεγάλο που δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά το καλοκαίρι, γιατί η μετεωρολογία τελειώνει στο τέλος Αυγούστου, μας κράτησε για το τέλος της υψηλότερης θερμοκρασίας και με διάρκεια.
0: Και να δούμε πώς θα πορευτούμε και το Σεπτέμβριο. Είναι βέβαια πολύ νωρίς. Απλώς...
1: Ναι. Μια εικόνα για το Σεπτέμβριο δείχνουν τα μοντέλα εποχικών προγνώσεων. Θα είναι ένας μήνας πιο ζεστός από το κανονικά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη και σε εμάς. Θα το δούμε όμως. Ναι. Πιθανότητα πάντως που δείχνουν τα στοιχεία στην αγορά θερμοκρασίας, νομίζω ότι θα είμαστε σε επίπεδο άνω των κανονικών τιμών μέχρι το τέλος του μήνα. Και θα δούμε στη συνέχεια.
0: Και στη χώρα μας και στην Ευρώπη ζήσαμε ένα καλοκαίρι με πολύ έντονα φαινόμενα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους αναζώνη χωρών και έχουμε ένα φαινόμενο λειψιδρίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, πολλές χώρες στην Κεντρική και θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά σε συνδυασμό με τις τεράστιες πυρκαγιές, είχαμε πυρκαγιές οι οποίες την Ευρώπη την χτύπησαν άγρια, δηλαδή και άλλες χώρες του κόσμου, αλλά η Ευρώπη φαίνεται ότι δέχθηκε ένα πολύ βαρύ αποτύπωμα των πυρκαγιών αυτών. Θα επηρεάσουν, θα διαμορφώσουν τα δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν θέλουμε να χάνουμε δάση, το έχουμε πει πολλές φορές. Και επειδή το αναφερθήκατε σε αυτό, όντως το πολύ ζεστό καλοκαίρι στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έφερε σαν αποτέλεσμα και μεγάλες πυρκαγιές, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και σε βορειότερα. Φυσικά οι περισσότερες πυρκαγιές ήταν σε μεσογειακές χώρες, κυρίως Ισπανία και Γαλλία, που είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με τουλάχιστον 5 κύματα καύσων από τα τέλη Μαΐου και μετά. Η χώρα μας που ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση φέτος, είχε δασικές πυρκαγιές, είχαμε και μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη. Αυτή την όμως είμαστε κάτω από τα κανονικά όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις και μακάρι να μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς όμως, βέβαια, να το πω μάλλον διαφορετικά, στις προηγούμενες χρονιές που είχαμε εμείς μεγάλες καύσονες και η θερμοκρασία στην Ευρώπη ήταν καλύτερη, και η Ευρώπη ήταν καλύτερες, είχαμε εμείς μεγάλες πυρκαγιές όπως το 21, το 23, το 24. Επομένως, κάποια σημεία της Ευρώπης, είτε είναι στη Δυτική είτε στην Ανατολική Ευρώπη, με την Ανατολική Ευρώπη στα Βαλκάνια, έχουν κάθε χρόνο καύσωνες, καύσωνες μεγάλη διάρκεια, οι οποίες συνδυάζονται δυστυχώς και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Και είναι κάτι που το βλέπουμε, κύριε Πολύζου, πιθανότατα κάθε χρόνο πλέον. Όχι, δεν θα είναι κάθε χρονιά πιο ζεστή την άλλη, κάθε χρονιά θα έχει περισσότερες πυρκαγιές από την προηγούμενη. Μπαίνουμε όμως σε ένα τέτοιο μοτίβο, το οποίο θα παραλαμβάνεται όλο και συχνότερα.
0: Με ό,τι και αυτό και αν συνεπάγεται, γιατί διάβαζα στο INGR μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από το Global Change Biology, που λέει ότι η Ευρώπη φέτος είχε μια πάρα πολύ άσχημη, από τις χειρότερες χρονιές σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, και με νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά την ένταση των καμένων εκτάσεων. Εδώ υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, δηλαδή οι αλλεπάλληλες εκτεταμένες πυρκαγιές συμβάλλουν στην επιδείνωση των κλιματικών συνθήκων, και μετά όπως αλλάζει το κλίμα φέρνει νέες επιπτώσεις, ένα νέο κύκλο επιπτώσεων.
1: Δυστυχώς οι πυρκαγιές συνδέονται πολύ με την παραταμένη ξηρασία και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Καταστάσεις που τις βλέπουμε τώρα, όπως είπαμε, σε πολλά σημεία της Ευρώπης να συμβαίνουν μέσα στο καλοκαίρι, και επομένως θα τις έχουμε δυστυχώς όλο και συχνότερα. Όχι πάντα στο ίδιο σημείο, το παραλαμβάνω. Εξαρτάται από το πώς είναι οι καιρικές συνθήκες σε κάθε περιοχή. Με και διαφορετικά στην Ευρώπη, να πω τώρα τις επόμενες μέρες που εμείς θα έχουμε έτσι, αυτή τη ζέστη που περιμένουμε. Έτσι. Είμαι καύσωνα, είναι ένας ήπιος καύσωνας, αλλά είναι καύσωνας. Η Δυτική Ευρώπη θα δροσιστεί κάπως, όχι η Ανατολική, η Δυτική Ευρώπη, και θα έχει και βροχές. Δηλαδή, σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσει και αυτό το έλλειμμα ξηρασίας, και ελπίζουμε, γιατί είδαμε εικόνες όλες από ποτάμια στην Κεντρική Ευρώπη να έχουν κατέβει στάθμη του πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί είναι σημασία ότι σταδιακά προς το φθινόπωρο και από το Σεπτέμβριο αυτό θα αρχίσει λίγο να διορθώνεται. Θα το δούμε όμως.
0: Οι επιπτώσεις είχαμε, ας πούμε, τις ημέρες που είχαμε τις φωτιές στην, τις τελευταίες φωτιές στην Ελλάδα, στη χώρα μας, που δυστυχώς προσμετρούν και 10 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Είχαμε ταυτόχρονα και πολύ έντονα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα σε περιοχές όπως η Μάνη.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ τοπικό φαινόμενο, μια πολύ ισχυρή καταιγίδα που έμεινε σε πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς είχαμε μετεωρολογικό σταθμό στην περιοχή και το καταγράψαμε. Το πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις 140 χιλιοστά βροχής, που έχει πέσει σε 2 μήνες το φθινόπωρο, δηλαδή σε μια περιοχή όπως τα Χανιά, να πέφτει μέσα σε 3 ώρες. Αυτό είχαμε αυτές τις ζημίες. Αλλά ήταν ένα τοπικό φαινόμενο. Έχουμε ισχυρές καταιγίδες στη χώρα μας το καλοκαίρι, ίσως όχι τόσο νότια, αλλά συμβαίνει. Η Πελοπόννησος έχει καταιγίδες το καλοκαίρι και κατατόπιν μπορεί να είναι ισχυρές. Αυτό που χαρακτηρίζει το καλοκαίρι μας, θα έλεγαμε φέτος, είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αυτό θα αλλάξει όμως με τις ψηλές θερμοκρασίες που περιμένουμε στο τελευταίο δεκαήμερο που διανύουμε τώρα. Όπως επίσης και η αιμονή των ανέμων. Πολύ ισχυρά μετέμια και μάλιστα με μεγάλη χρονική διάρκεια. Δηλαδή από τα τέλη Ιουλίου, που είχαμε έτσι πολύ ακραίους ανέμους και είχαμε και τις μεγάλες φωτιές στην Νότια Κρήτη και στην Δυτική Αττική, είδαμε ταχύτητες ανέμου σε μετέμια που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, κύριε Πολύζου, που λειτουργούμε και εμείς ως αναστατοσκοπείο ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών. Επομένως, έχουμε καταγραφές. Είδαμε τη Μέτρη, για παράδειγμα, στο Μπλακιά, στο Ρέθινο, που δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα σε καλοκαιρινούς μήνες. Στη συνέχεια, αυτό το μετέμι παρέμεινε μέχρι το 15 Αύγουστο, που είχαμε και πάλι πολύ ισχυρούς ανέμους, με μικρότερη όμως ένταση από αυτό που είχαμε σε τέλος Ιουλίου. Είχαμε όμως 18 ή 19 μέρες, αν δεν απατώ, με συνεχόμενων ημερών με πολύ ισχυρά μετέμια στο Αιγαίο. Είναι κάτι το οποίο και τους τουρίστες και τους επισκέπτες προφανώς τους κουράζει σε πολλές περιοχές, αλλά δημιούργησε και συνθήκες πολύ επικίνδυνες για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Μπορεί να αλλάξει και το τουριστικό μοντέλο αυτή οι αλλαγές στο κλίμα. Δηλαδή, ένας βορειοευρωπαίος δεν περνάει όμορφα όταν είναι σε συνθήκες καύσωνα και μετατοπίζεται η κινητικότητα, όπως επίσης υπάρχουν και αλλάζουν και επιλογές των επισκεπτών. Τώρα, δεν είναι ο τουρισμός όμως το θέμα μας. Θα ήθελα πριν σας αποδεσμεύσω μια εκτίμηση, κύριε Λαγουβάδη, γιατί φαίνεται ότι η Ευρώπη έχει διαθέσει ένα σωρό κονδύλια για την πολιτική προστασία, αλλού τα διαχειρίζονται καλύτερα, αλλού χειρότερα, δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι δεν υπάρχει, δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένα όργανο που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να στελεχώνεται από ειδική ομάδα επιστημόνων σε πολλαπλά επίπεδα, έτσι ώστε να αποφασίσουν οι πολιτικές ηγεσίες με τις υποδείξεις των ειδικών τι μπορούν να κάνουν και για την πρόληψη και για τη μείωση των ρήπων και για την προσπάθεια να μην επιδεινωθεί αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή.
1: Κοιτάξτε, ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές που αναφέρεστε, όντως θα έπρεπε να υπάρχει πιο πτυμία μια καλύτερη συνεργασία και των επιχειρησιακών και των επιστημονικών φορέων. Το έχουμε πει αυτό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Όμως πρέπει να υπάρχει και μεταξύ των χωρών, ειδικά του Νότου, των Νότιων Ευρώπη, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα το καλοκαίρι με τις δασικές πυρκαγιές. Και αυτό δεν υπάρχει. Μπορεί να βοηθάμε, για παράδειγμα, μια χώρα την άλλη με πυροσβεστικά αεροπλάνα όταν έχει μια πρόβλημα ή μετακίνηση πυροσβεστών. Και αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Στο θέμα όμως της πρόληψης, το πώς θα δουλέψουμε μαζί για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες για την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών, για το πώς διαδίδονται οι δασκέψεις όταν ξεκινάνε, θα πρέπει να υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια καλύτερη συνεργασία, δεσμοθετημένη, που επίσης δεν υπάρχει. Δεν είναι ένα πρόβλημα δηλαδή που μπορεί να το λύσει κάθε χώρα μόνη της, όπως το κάνουμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα με τα πυροσβεστικά μέσα, θα πρέπει να το κάνουμε και πριν. Όλο αυτό ο σχεδιασμό, το που κάνουμε τις ζώνες, τις αντιπυρικές, πώς καθαρίζουμε τα δάση, τι κάνουμε τις υπηρεσίες που μας δίνουν τις πληροφορίες που θέλουμε για να έχουμε. Όλο αυτό ο σχεδιασμό, το που κάνουμε τις ζώνες, τις αντιπυρικές, πώς καθαρίζουμε τα δάση, τι κάνουμε τις υπηρεσίες που μας δίνουν τις πληροφορίες που θέλουμε για να έχουμε.

0: με αποτέλεσμα να είναι το μόνο φαράγγι που κλείνει συνέχεια, αυτό δημιουργεί μια σειρά οικονομικών επιπτώσεων σε πάρα πολλούς κλάδους και επίσης ένα αίσθημα απογοήτευσης σε χιλιάδες επισκέπτες, που ένας από τους λόγους που έρχονται στην Κρήτη είναι για να επισκεφθούν και το φαράγγι της Αμαριάς. Και γίνεται λόγος για την ανάγκη δημιουργίας τοπικών προγνωστικών μοντέλων. Πόσο εφικτό είναι αυτό και γιατί δεν το κάνουμε αν είναι εφικτό?
1: Εντάξει, αυτό το διάβασα. Τοπικά προγνωστικά μοντέλα υπάρχουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν και εκτελούνται τοπικά προγνωστικά μοντέλα στο επίπεδο χώρας, με πολύ υψηλή ανάλυση. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πιο ειδικό για την Δυτική Κρήτη, για παράδειγμα. Και αλήθεια είναι ότι αυτά τα μοντέλα όντως έχουν αστοχίες. Και δεν το λέω το κατηγορήσω κανέναν, και τα δικά μας προγνωστικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να ενημερώνουμε το μέτρο, για παράδειγμα, ενημερώνει εσάς όταν μιλάμε, στη μέρα που έξυπνα από τρεις μέρες, είχα σαν πρόγνωση βροχή στην Κρήτη. Βροχή και καταιγίδα, η οποία δεν συνέβη. Είχαμε αναπτύξει, αλλά δεν είχαμε βροχή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, μια λάθος πρόγνωση θα σας πει.
0: Ναι, λέω όμως.
1: Λάθος απόφαση. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Σε υψηλό.
1: Μπορεί να κάνει. Να παρακολουθεί τον καιρό. Αν ξεσπάσει μια καταιγίδα, να πει ότι. Αλλά όταν ξεσπάσει το δίσμα, ένα μετεωρολογικό ραντάρ, για παράδειγμα, που ακούστηκε και αυτό, πλέον η καταιγίδα είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορεί να βγάλει τον κόσμο. Να
0: άρα λέτε ότι αυτό που ακούγεται για τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς είναι ανέφικτο.
1: Έχουμε τρεις, υπάρχουν σταθμοί στην περιοχή. Οι σταθμοί ήταν το τώρα. Το τώρα. Όταν ξεκινάνε οι επισκέπτες και μένουν στο φαράγγι, σε οποιοδήποτε φαράγγι, σε 7, 8, 9 ώρα το πρωί, και μιλάμε για καταιγίδες μεσημεριανές. Ναι, και ξεκινάει στις 1 ώρα να έχει μια καταιγίδα και το καταγράφουμε στο σταθμό. Και το βλέπουμε. Το βλέπουν και οι άνθρωποι που είναι μέσα. Τι βρέχει προφανώς, δεν χρειάζεται να το πει μόνο στο σταθμό. Στο σταθμό θα μας πει πόσο έβρεξε τελικά. Είναι πολύ αργά για να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα όρια με τα οποία κλείνει το φαράγγι. Δηλαδή, αν προβλέπετε μια στενή βροχή, να μην κλείσουν. Αν προβλέπετε κάτι πιο ισχυρό, να κλείσει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι, πάντως ξέρετε, 9,5
1: αλλά
0: στις 10 φορές...
1: Αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα, γιατί το διάβασε σε πολλά τοπικά μέσα.
0: Ναι, αυτό γι' αυτό το
1: αντιμάμισες. Το καταλήγει. Όχι, άγνοια των αντικειμένων. Ένα μετεωρολογικό σταθμό. Υπάρχει μετεωρολογικό σταθμό. Το δούμε εμείς. Και στο ξυλόσκαλο, και μέσα στο φαράγγι υπάρχει σταθμό μετεωρολογικό, στο οποίο δίνουμε τα δεδομένα. Αλλά αυτό σου δίνει την κατάσταση τώρα. Όταν ξεκινήσει να βρέχει, θα καταγραφεί. Τώρα βρέχει και βρέχει πολύ ηλίου. Δεν είναι αργά όμως για να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Άρα αναγκαστικά βασίζεται στις προγνώσεις.
0: Είναι περιοχή,
1: είναι δύσκολη περιοχή. Είναι ορεινή πόλη.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι είναι μια περιοχή η οποία δίνει αντιφατικές εκτιμήσεις, γιατί 9,5 στις 10 φορές που κλείνει το φαράγγι αποδεικνύεται ότι έκλεισε άδικα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι.
1: Είναι ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε γιατί τα μοντέλα αστοχούν σε κάποιες περιοχές. Γιατί δεν το κάνουμε μόνο εκεί, γενικά στις ορεινές περιοχές. Υπάρχει μια τάση το καλοκαίρι να δίνουν περισσότερη βροχή από αυτή που πέφτει. Ή τελικά να μην πέσει και καθόλου. Να ξαναπτύξει, να σκόσουν τα σύννεφα, όπως λέμε, τελικά να μην ρίξει. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια, ώστε πιθανόν, ακόμα και αν προβλέπετε, το τονίζω το προβλέπετε μια ασθενή βροχή, να πει δεν θα κλείσει, γιατί ακόμα και αν συμβεί, τελικά δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά μετά το ατύχημα που έγινε πριν από δύο χρόνια.
0: Εντάξει, όμως να σας πω κάτι, και στις Άλπεις γίνονται ατυχήματα, αλλά δεν κλείνουν οι Άλπεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχεις μια επικίνδυνη, όταν έχεις κάτι πολύ επικίνδυνο, ασφαλώς και το κλείσεις, έτσι. Αλλά γενικά όταν είσαι στη φύση, πρέπει να γνωρίζεις ότι διαβαίνοντας ένα τέτοιο τοπίο, είναι ένα άγριο τοπίο και εκεί υπάρχει και ένας κίνδυνος και για κατολίσθηση.
1: Μα υπάρχουν πέρα φάγια που παραμένουν ανοιχτά.
0: Τα οποία παραμένουν ανοιχτά, αυτό θέλω να σας πω.
1: Νομίζω το θέμα εκεί είναι, δεν το ξέρω, υποθέτω, είναι επειδή υπάρχει εισιτήριο και υπάρχει ένας... δεν είναι δηλαδή ένα σημείο που μπορεί να λέξει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και η πρόβλεψη ότι οι επισκέπτες υπογράφουν ότι με δική τους ευθύνη περνάνε το φαράγγι.
1: Αυτό θα πρέπει να το δουν και νομικά, πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει, να γίνεται αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, αυτό, γιατί είναι
1: εγώ μπορώ να σου μιλήσω για το μετεωρολογικό σκέλος. Να τονίσω όμως για να υπάρχουν παρεξηγήσεις και 10 μετεωρολογικούς σταθμούς να βάλεις στην περιοχή, οι σταθμοί μετράνε το τώρα. Δεν θα σου πούνε από τα ξημερώματα ή το προηγούμενο βράδυ αν έχει βροχή.
0: Δεν διαμορφώνουν προγνωστικά μοντέλα έγκαιρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τα προγνωστικά μοντέλα είναι αυτά που γνωρίζουμε. Αυτά που εκτελούνται σε ολόκληρη τη χώρα με υψηλή ανάλυση. Έχουμε πλέον μοντέλα στη χώρα μας με υψηλή ανάλυση, μας δίνουμε μεγάλη λεπτομέρεια και με σφάλματα βέβαια. Έτσι. Αλλά δεν θα διορθωθεί η κατάσταση πάντως σταθμούς. Χρήσιμοι είναι οι σταθμοί,

0: δεν μπορεί να δεις κάτι τι έγινε τελικά, πώς έγινε, να αρχίσεις να διαμορφώνεις και μια γνώση του κλίματος της περιοχής. Να σας πω κάτι, τι θέλω να περηφανιστώ, ας πούμε, για την δικιά μας δουλειά. Αν δεν είχαμε το σταθμό, το μετρικό σταθμό στο Ξυλόσκελο, στο Φαραγγείο, δεν θα ξέραμε ποιες είναι οι συνθήκες στην περιοχή. Και τον λειτουργούμε 15 χρόνια τώρα. Ναι, θέλουμε σταθμούς για να δούμε ποια είναι η κατάσταση γενικά. Πόσο συχνά βρέχει, με ποιες συνθήκες βρέχει, ως γνώση του κλίματος της περιοχής. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχω ένα σταθμό και να λειτουργήσει για αρκετά χρόνια και να μου δίνει αυτά τα στοιχεία και να βγάλω να κάνω μια ανάλυση των συνθήκων της περιοχής που θα μου βοηθήσει μετά και προγνωστικά να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά δεν θα μου λύσει το πρόβλημα με το σταθμό αύριο. Χρήσιμη είναι η σταθμή, πολύ χρήσιμη, αλλά στο κομμάτι το προγνωστικό βασιζόμαστε σε μετεωρολογικά μοντέλα που όπως σε όλα στις περιοχές κάνουν και λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Πόσες φορές έχουμε πει θα βρέξει κάπου πολύ στα Χανιά ή οτιδήποτε στην Αθήνα και δεν έχει κάνει το αντίθετο. Αυτό συμβαίνει παντού. Και ειδικά στις ορεινές περιοχές με το έντονο ανάγλυφο, με μεγάλες κλίσεις, εκεί δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο και βλέπουμε και τα περισσότερα ασφάλματα.
1: Μια τελευταία ερώτηση μόνο, κύριε Λογοάτα, να σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι είστε πάντα πολύ άσχολος. Οι οργανισμοί και επιστημονικές ομάδες δίνουν ότι και ο χειμώνας στην Ευρώπη θα έχει φαινόμενα πολύ πιο έντονα, με διαφορετική ένταση, αλλά είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να υπάρχουν έκτακτα μέτρα σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης μέσα από τα καιρικά φαινόμενα. Έχετε εικόνα εσείς?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί τόσο εύκολο να προέψει κάτι στον χειμώνα. Έκτακτα και έντονα φαινόμενα στην Ευρώπη το φθινόπωρο και το χειμώνα έχουν σχεδόν πάντα. Ακριβώς. Όταν θα ξεκινήσει ο Σεπτέμβριο, που ξεκινάνε για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο τα πρώτα βαρομετρικά χαμηλά και οι πρώτες βροχές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, το βλέπουμε σχεδόν καθαρό να έχουμε πλημμύρες σε αυτές τις περιοχές. Ειδικά φέτος που είναι και πολύ ζεστή η θάλασσα λόγω του κάψιμου που είχαμε στην Δυτική Ευρώπη, πιθανόν αυτά είναι και πιο έντονα.
1: Και οι επιπτώσεις των εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων δασικής γης στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει και τα καιρικά φαινόμενα?
0: Όχι, δεν επηρεάζεται καιρικά φαινόμενα.
1: Ή οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων θα είναι πιο έντονες, απουσία των δασών.
0: Ακριβώς, μια βροχή, ας πούμε. Αυτό, το δεύτερο είναι περισσότερο. Προφανώς, να χάνεις ένα δάσο, για παράδειγμα, η περιοχή για κάποια χρόνια είναι πιο θερμή από πριν. Σιγά σιγά όμως επαφής θα τη βλάσκηση σου και με μικρά δέντρα και αυτό λύνεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, αυτό που είπατε, το δεύτερο. Βροχές, φρέκη. Σε σημεία που υπήρχε δάσος, μεγάλη δασική περιοχή, ρίζες, ζευγικά συστήματα, η απορροή του νερού, η πλημμύρα γίνεται πιο εύκολο όταν το δάσος χάνεται. Και αυτό ισχύει για αρκετά χρόνια. Δεν θα αλλάξει όμως ένα καιρικό σύστημα η απουσία του δάσους. Έχει πολλές άλλες κακές επιπτώσεις, περιβαλλοντικές, οικολογικές, αισθητικές, που σας είπα, και κλιματικές. Αλλάζει η θερμοκρασία τοπικά, αλλάξει η θερμοκρασία παντού. Αλλά
1: καταστρέφεται
0: και δύσκολη περίοδο για τις πλημμύρες, αλλά δεν θα αλλάξει ένα κυρικό.
1: Καταστρέφεται και η βιοποικιλότητα με ό,τι και.
0: Φυσικά όλα αυτά. Ναι, προφανώς. Η καταστροφή είναι τεράστια να κάνουμε ένα δάσος. Αλλά δεν θα αλλάξει τα καιρικά συστήματα στην περιοχή.
1: Κύριε Λαγουβάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είπαμε για τα περιστατικά των ανθρώπων που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας των μεταναστών Νότια Τσιγάδου. Περίπου 131 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν. Όμως μπορεί να ακούγεται απίστευτο, είναι αληθινό. Αυτή τη στιγμή καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Κατάνου Σελήνη, τον κύριο Αντώνη Περάκη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Δήμαρχος είναι σε ένα αγροτικό και μεταφέρει μετανάστες μαζί με 2-3 ακόμα αγροτικά, οι οποίοι βγήκαν στο γυαλισκάρι από ό,τι φαίνεται. Για δώστε μας κύριε Δήμαρχε, το γεγονός ότι ο Δήμαρχος συμμετέχει στην μετακίνηση των μεταναστών είναι ενδεικτικό της έντασης του προβλήματος.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ενδεικτικό της ένταξης του προβλήματος, είναι κάποιος πρέπει να τους μεταφέρει, εντάξει. Νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που πρέπει να κάνει ένας Δήμος, να μεριμνήσει για τη μετακίνησή τους στο σημείο που έρχονται, δηλαδή εδώ στο λιμάνι της Παλιόχωρας, μόλις τους φέραμε. Βοήθησαν και 2-3 εθελοντές, δημότες μας δηλαδή, συνδημότες μας με τα αγροτικά. Κάναμε 2 δρόμους, είναι καμιά, αν τους μετρήσαμε καλά και δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 70 άτομα, ήταν σε ένα φουσκωτό, ξεβράστηκε στο δρόμο, στην παραλία που ξεκινάει ο δρόμος για να πάει στους Ανίδρους και στην παραλία στο Γιαννισκάρι. Εκεί προσάραξε η βάρκα πριν από λίγο, οι άνθρωποι βγήκαν έξω, είναι μια χαρά, νομίζω ότι είναι μια γυναίκα αν κατάλαβα καλά. Είναι από τον Μπαγκλαντές, από τη Σομαλία και από το Αφγανιστάν, έτσι δήλωσαν. Οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν στο χώρο του λιμανιού όπου ο Δήμος έχει δημιουργήσει μια υποτυπώδης ένα υποτυπώδης χώρος σκίασης για να μπορούν να μείνουν μέχρι να τους μεταφέρουν κάπου αλλού. Τους φέραμε εδώ πέρα. Υπήρξε και η βοήθεια κάποιων εδώ συντοπιτών μας με τα αγροτικά. Τους βάλαμε στα αγροτικά γιατί ήταν και εκεί στην παραλία ήταν δύσκολη, δηλαδή ήθελε και 4x4 για να κατέβεις για να τους μαζέψεις. Τους φέραμε τώρα όλους. Είναι εδώ πέρα στο χώρο. Περιμένουμε και τους άλλους αυτούς που αναφέρατε ότι έρχονται. Έχει έρθει το καράβι της Frontex, είναι εδώ απ' έξω και το σκάφος του λιμενικού εδώ πέρα τον τόπιο έχει ξεκινήσει την μεταφόρτωση και τη μεταφορά τους εδώ στο λιμάνι και αυτή η ζωή που λένε συνεχίζεται.
0: Κύριε Δήμαρχε, συνολικά πόσα αγροτικά επιστρατευθήκατε για να μεταφέρετε τους ανθρώπους?
1: Ορίστε.
0: Πόσα αγροτικά οχήματα?
1: Τρία αγροτικά από 2 φορές.
0: Είναι σε καλή κατάσταση, λέτε όμως, οι άνθρωποι, έτσι?
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι, φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση, ναι.
0: Μάλιστα. Και από την Παλιόχωρα, βέβαια, θα γίνει η μεταφορά τους στην ΓΙΑ.
1: Ναι, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, τώρα θα φέρουν και δεύτερο λεωφορείο για να τους χωρέσουν όλους.
0: Κύριε Δήμαρχε, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα των μεταναστών, δηλαδή υπάρχει οικονομική βοήθεια από την πολιτεία? Αυτή τη στιγμή λέτε επιστρατεύτηκαν συντοπίτες, επιστρατεύτηκατε και εσείς ο Δήμαρχος της περιοχής να μεταφέρετε αυτούς τους ανθρώπους εκεί που πρέπει να μεταφερθούν για να ταυτοποιηθούν και στη συνέχεια να μεταφερθούν στην Αγία και ό,τι προβλέπετε. Πώς βιώνετε το μεταναστευτικό?
1: Κοιτάξτε, δείτε, είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό. Οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε και την πλάτη να γυρίσουμε και να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που έρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά είναι η διαχείριση, είναι αρμοδιότητα της πολιτείας. Εμείς οφείλουμε εδώ πέρα το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να τους βοηθήσουμε όπως στην τωρινή περίπτωση, να δώσουμε ένα κρουασάν, ένα νερό ή αν χρειάζονται κάποια ρούχα τα οποία έχουμε μαζέψει εδώ πέρα τόσο από δωρεές όσο και από τον Ερυθρό Σταυρό, από διάφορους συλλόγους και σωματεία που έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς αυτά είναι φαινόμενα που ξεπερνάνε και τις αρμοδιότητες σαφέστατα ενός μικρού εδώ πέρα Δήμου. Κάνουμε μια διαχείριση των ανθρώπινων ροών που έρχονται εδώ πέρα, δεν κάνουμε κάτι άλλο.
0: Κύριε Δήμαρχε, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Άρα στους 131 περίπου μετανάστες που διασώθηκαν στη θάλασσα, θα προσθέσουμε άλλους 70 που βρέθηκαν στην στεριά και ο Δήμαρχος Κατάνου μαζί με διασώστες και μαζί με εθελοντές συντοπίτες φρόντισαν για την ασφαλή μεταφορά αυτών των ανθρώπων στην Παλαιόχωρα. Με ένα τραγούδι σας αποχαιρετούμε στην Ανατολική Κρήτη, στη Βυτική, θα τα πούμε μετά από λίγα λεπτά.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Από το μη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η προώρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως εξιμποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
6: Γιατί, παιδί μου?
5: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
6: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
7: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
8: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
6: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers και κάνεις ζωάρα.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
15: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Με αγροτικά αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παρεόχωρας νωρίς σήμερα το πρωί 70 κόμμα ροδαπή, των οποίων η Βάκα προσάραξε στους ανίδρους στο δρόμο προς το Γυαλισκάρι στο Δήμο Καντάνου Σολίμου. Δεδομένης της ανάγκης της άμεσης μεταφοράς των ανθρώπων στο λιμάνι της Παρεόχωρας και σε συνδυασμό με το δύσβατο πρόσβασης σε συγκεκριμένη παραλία, επιστρατεύθηκαν 3 αγροτικά οχήματα 4x4 και πραγματοποιήθηκαν 2 δρομολόγια. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ένα αγροτικό οδήγησε ο Δήμαρχος Αντώνης Περάκης. Ανάμεσα στους μετανάστες που κατά δήλωσή τους κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, στη Σομαλία και το Αφγανιστάν, είναι και μία γυναίκα. Ήδη στο λιμάνι της Παλαιόχωρας έχουν δέσει σκάφη της Frontex και του λιμενικού που μετέφεραν 131 περίπου μετανάστες που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ό,τι αφορά την βραδινή επιχείρηση, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί να επιβαίνουν σε λέμβο 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Λίγες ώρες αργότερα, πάλι από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex, εντοπίστηκαν συνολικά περίπου 88 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ με σκάφος της Frontex να προχωρά στην περισυλλογή τους. Εξάλλου, ακόμα μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν 39 άτομα στην παραλία Λούτρα, ενώ παράλληλα διασώθηκαν ακόμα 48 άνθρωποι περίπου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μεταξύ των 39 ατόμων βρίσκονται 27 υπήκοοι Σουδάν, εκ των οποίων μια γυναίκα και ένας ανήλικος, καθώς και 12 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Ακόμα ένα περιστατικό με ανήλικο που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Καστέλι Μινώα Παιδιάδα. Στο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης 19 Αυγούστου, όταν 13χρονος κατανάλωσε ρακή και στη συνέχεια χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων κάτω από τις οποίες ο ανήλικος κατανάλωσε το αλκοόλ, συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 τυφέται η Κρήτη για σήμερα Παρασκευή. Και οι 4 νομοί της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, είναι σε επαγρύπνηση και πιο συγκεκριμένα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, δήμοι κοινότητες και όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν σε ένα απευθέω ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται από το χάρτη πρόληψης κινδύνου, για σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας είναι σε κατηγορία κινδύνου 3. Συγκίνηση προκαλεί ευαισθησία πολίτη που ενώ οδηγούσε στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Ρεθύμνου εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης να είναι ακινητοποιημένο ενώ τον προσπερνούσαν δεκάδες αυτοκίνητα. Ο κ. Θανάσης Γούναρης όχι μόνο βοήθησε τον ύπερο αρπακτικό αλλά έπραξε τα δέοντα, ενημέρωσε δηλαδή άμεσα την Άνοιμα και την διασυγή υπηρεσία Ρεθύμνου. Οι άνθρωποι έσπευσαν για να περιθάλψουν το άγριο αυτό είδος και να το απελευθερώσουν στη συνέχεια εκεί που πραγματικά ανήκει, στην φύση ελεύθερο. Πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης στη ΔΕΕ δημιούργησε πρόβλημα υδροδότησης στο νησί της Γάβδου. Πιο συγκεκριμένα προέκυψε πρόβλημα στο δίκτυο από Τετάρτη στη ζώνη Καραβέ Σαρακίνικο Αγιάννη, με συνέπεια να περιοριστεί η λειτουργία του δικτύου υδροδότησης από το Σαρακίνικο. Μετεωρολογικό σταθμό μέσα στο Φαράγγι, στον Ομαλό και επαναδιαπραγμάτευση των ορίων πάνω από τα οποία είσοδο Σαμαριά δεν θα επιτρέπεται, ζητά ο Ρευατικό Σύλλογο Χανίων. Του νέου τομέαρχε παρακολούθηση του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου όρισε η πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου με την ίδια να κρατά την αρμοδιότητα εξωτερικών και άμυνα. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για την υγεία και την διαφάνεια τοποθετήθηκε ο Χανιά βουλευτή Παύλο Φολάγη. Σειρά επεμβάσεων πραγματοποίησε τη νύχτα της Τετάρτης ξημερώματα Πέμπτης η πυροσβεστική υπηρεσία σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου σε στήλους ηλεκτροδότησης που σπινθύριζαν και υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιά στην περιοχή του καρτερού Ηρακλείου. Μάλιστα, οι σπίθες πρόλαβαν να ανάψουν φωτιά σε χόρτα γύρω από στήλο, αλλά οι πυροσβέστες την έσβησαν πριν πάρει διαστάσεις. Τη νύχτα καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα υγρασία στην ατμόσφαιρα, ενώ φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα συντήρησης σε αρκετές περιπτώσεις. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές Ιεράπετρας μετά τον εντοπισμό πυρομαχικών υλικών στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Ιεράπετρας. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν εκατέρωθεν υφάλου σε έκταση περίπου 500 μέτρων, σε βάθος 3-4 μέτρων και σε απόσταση 150-200 μέτρων από την ακτή. Πρόκειται για ευρήματα όλμων πιθανού διαμετρήματος 80 mm, ξύλινο κυβότιο μεταφοράς πυσυγείων, βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων και διάσπαρτες δεσμίδες πυσυγείων.
Όλα τα ευρήματα βρίσκονται σε κατάσταση οξείδωσης. Το λιμεναρχείο έλαβε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. Στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 52χρονης και ενός 43χρονου, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο για διάφυση και πώληση απομυθικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια ερευνών σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1044 προϊόντα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα και ενδύματα που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών εταιριών. Η οικονομική ζημία για τις δικαιούχες εταιρείες από τα κατασχεθέντα αγγίζει τουλάχιστον τα 777.794 ευρώ. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνεται έως και στις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας και του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Έγιναν γνωστά από το Δήμο Κισάμου τα οριστικά αποτελέσματα για τη δράση προώθησης και υποστήριξης παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περίοδου 26-27 που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤΑ. Η Μητρόπολη Κεδονίας και Ποκορών ανακοινώνει ότι την 3η 25 Αυγούστου, η μέρα κατά την οποία η Αγία Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Κεδονίας και Ποκορών, κύριος Τίτος. Οι ιερείς ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, οι προκλήσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι το θέμα εκδήλωσης που πραγματοποιείται Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8 το βράδυ σε Σμουρνιά στην περίβολο του Ναού Ζωοδόχου Πηγής. Η εκδήλωση διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο με αφορμή την επέτειο γέννησης του Ελευθερίου Βενιζέλου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθερίου Βενιζέλου με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου και της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα την αναβίωση του κολοβρέχτη γρίπου στην καλάδα της παραλίας του Βλητέ κάτω από το Σχολείο Εμπορικού Ναυτικού. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 στους 30 και τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε Σχύρο ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, από τους 104, 100,6 FM, από τους 1512 Αστανασία σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, όλοι μαζί, www.rtco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr, Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Καταρίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσίαση εκπομπή στο μικρόφωνο και στα μουσικά ακούσματα. Και είπαμε, το ρεπορτάζ βγήκε στον αέρα επί τόπου, 70 ακόμα μετανάστες εκτός από το 131 που διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προσάραξε το σκάφος του στην παραλία των Ανίδρων, στο δρόμο για το Γυαλισκάρι. Αμέσως τους κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Τρία αγροτικά οχήματα, ένα εκ των οποίων του Δημάρχου Καντάνου Σελήνη, του κυρίου Αντώνη Περάκη, συμμετείχαν στην μεταφορά αυτών των ανθρώπων με δύο διαδρομές στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Όλοι μαζί λοιπόν, οι 131 που ήδη έχουν φτάσει στα σκάφη της Frontex και του λιμενικού, και οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε δύο φάσεις με αγροτικά οχήματα, αναμένεται να αναχωρήσουν με λεωφορεία για την Αγία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, με το θέμα του τηλεφωνησίου. Είδαμε τις εικόνες με τις χιλιάδες ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα κτλ. Σε ένα πολύ μεγάλη σημασίας πάρκο. Δεν είναι μόνο μια περιοχή Natura, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Όπως σωστά μου έλεγε πριν από λίγο, όταν κουβεντιάζαμε για το θέμα εκτός αέρα, ο Δήμαρχος, ο κύριος Αντώνης Περάκης, ο Δήμαρχος Καντάνος Ελλήνου, θα έχουμε σε λίγα λεπτά τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Κώστα τον Κουκουράκη, τον άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και είναι περιβαλλοντικό σύμβουλο στο Δήμο Κισάμου. Και θα μας πει πού έχει κολλήσει η υπογραφή της απόφασης περιβαλλοντικής μελέτης που θα έλυνε όλα αυτά τα άσχημα προβλήματα, θα οριοθετούσε τον χώρο τηλεφωνησίου με συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών και συγκεκριμένο αριθμό ομπρελών και εξαπλωστρών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά μετά από ένα τραγούδι.

0: Έρημα Κορνιά, αλλά το Λαφωνής δεν είναι έρημο. Έχει έναν υπερπληθυσμό. Οι εικόνες που είδαμε σε μέσα ενημέρωσης κριτικά αλλά και αθηναϊκά δεν περιποιούν τιμή, ίσα ίσα προκαλούν ανησυχία, αλλά όπως έχει η κατάσταση είμαστε σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο. Γιατί είμαστε σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο, θα το κουβεντιάσουμε όλα με τον ενταλμένο σύμβουλο περιβάλλοντος στο Δήμο Κισάμου, τον Κώστα τον Κουράκη. Θα πρέπει να πούμε ότι στο περιθώριο της συζήτησης που είχαμε στον αέρα με τον κύριο Περάκη για την περισυλλογή των 70 μεταναστών από, από τον δρόμο από το Γελισκάρι, από την Παλαιόχωρα, από τους Ανίδρους, μας έδωσε και αυτό στην ματιά. Κύριε Κουκουράκη, καλημέρα. Έχετε την καλημέρα του Δημάρχου Καντάνου Σελήνη, του κυρίου Περάκη, ο οποίος μας είπε ότι εσείς τα λέτε μια χαρά και θα τα πείτε χαρτί και καλαμάρι.
1: Ο κύριος Περάκης είναι ένας θαυμάσιος δήμαρχος, αγωνιστής και παλεύει με τον ίδιο τρόπο που παλεύουμε εμείς το θέμα της περιοχής εκεί, τα προβλήματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι το λειτουργικό, το υπηρεσιακό, που θα έπρεπε να τρέχει, αλλά δεν τρέχει με τη συνήθεια επίκληση της έλλειψης προσωπικού, αν και εγώ τολμώ να πω ότι όση έλλειψη και να έχεις, τις περιοχές ιδιαίτερης σημασίας που κατακλείζονται από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, θα πρέπει να τις επιτηρείς τουλάχιστον με 2-3 επισκέψεις κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Και αναφέρομαι όχι στον Δήμο, γιατί κακώς τα βάζουμε πάντα με τους Δήμους, αναφέρομαι στην εταιρεία ακινήτων, την ελληνική εταιρεία ακινήτων, αναφέρομαι στον ΦΠΚΑ, αναφέρομαι στο λιμενικό και εδώ, στο όλες οι υπηρεσίες εμπλεκόμενες. Ναι, κύριε Κουκουράκη, μου ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Πολύ σωστά το σχολιάσατε.
0: Αυτό είναι το ένα μέλος, το ένα σκέλος της κουβέντας.
1: Ναι, και είναι και νομίζω και το δυσκολότερο. Από την πράξη έχει φανεί ότι είναι το δυσκολότερο. Είναι όπως το λέτε και πολύ ακριβή τα σχολιά σας. Έχουμε μια κατάσταση διαχείρισης η οποία είναι απαιτεί συνεχή καθημερινή προσπάθεια 365 μέρες το χρόνο. Πηγαίνει στο υψηλότερο σημείο την περίοδο που ξεκινάει από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβρη, η ανάγκη δηλαδή για όλα αυτά που είπατε, κινητοποίησης και δράσεις κάθε μέρα, το τονίζω αυτό, κάθε μέρα με κορύφωση από τις 10 του Ιούλη έως τις 10 του Σεπτέμβρη, ένα δίμηνο δηλαδή, όπου εκεί υπάρχει μια τρομακτική πίεση, αδύνατο να τα κάνουμε όλα καλά. Είναι αδύνατο να τα κάνουμε όλα καλά. Εννοώ όχι ως Δήμος, ως σύνολο μαζί με τις υπηρεσίες, τις αρμόδιες. Αυτό είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουν παντού παγκοσμίως. Θέλει πολύ υψηλά στάνταρ διαχείρισης, η οποία να έχει συγκεκριμένα βήματα τα οποία κάνεις την περίοδο που δεν έχεις τη μεγάλη πίεση, ώστε να μπορέσουν να είναι λειτουργικά όταν θα έχεις τη μεγάλη πίεση. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται και είναι οι λόγοι που είπατε. Πρώτον, υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού, αυτή είναι η αιτιολογία η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι πραγματική.
0: Ναι, αλλά όσο πραγματική και να είναι, κάποιοι άνθρωποι υπάρχουν στην υπηρεσία. Δεν μπορεί να μην γίνεται κανένας
1: έλεγχος. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων, το έργο που έχουμε προσφέρει στην Ελλάδα με αυτά που έχουμε κάνει έως τώρα και φέραμε την Ελλάδα με 3 θέσεις στον παγκόσμιο κατάλογο, τις πρώτες θέσεις, την πρώτη ενδεκάδα, έτσι, 3 θέσεις της Ελλάδος, τη δεύτερη, η τρίτη και η ενδέκατη, Λαφωνήση, Μπάλος, Θαλάσσαγα. Αυτές οι 3 θέσεις, ας μου πούμε ποια χώρα το καταφέρνει αυτό. Μιλάω για σε επίπεδο χώρας και μετά κατεβαίνουμε σε επίπεδο περιφέρειας και Δήμου, που τυχαίνει να είναι σε ένα Δήμο, η περίπτωση του Λακωνισιού είναι 2 Δήμοι που συνεργάζονται άψογα και κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Ωραία. Και όλο αυτό το πράγμα, αντί να το πάρουμε και να πούμε, ρε παιδιά, εδώ μας προσφέρει στην εθνική οικονομία, μας προσφέρει διαφήμιση που χρειαζόταν εκατομμύρια να την κάνουμε μέσω άλλου τρόπου για να διαφημίσουμε τη χώρα με θετικό τρόπο. Τη χώρα με θετικό τρόπο. Το τονίζω αυτό. Τι έχουμε? Έχουμε μια αντιμετώπιση η οποία είναι ρουτίνας. Ρουτίνα. Σαν να μιλάμε μια οποιαδήποτε παραλία στην Ελλάδα και τα λοιπά. Ναι, δεν έχουμε, δεν μπορούμε, ξέρεις, δεν φτάνει το προσωπικό, δεν έχουμε βενζίνη, φυσάει αέρα, δεν ξέρω τι δικαιολογίες μπορεί να ακούγονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή έχει ενημερωθεί και η πολιτεία, θα πρέπει να παρεύει και η πολιτεία, αλλά και η πολιτεία είναι ασυνεπής, γιατί από ό,τι μας έλεγε και εδώ, γιατί πήγε στο παρελθόν, ο δήμαρχος Κανδάνου Σελήνου, ο κύριος Παράκης, όλο το θέμα λύνεται με την υπογραφή της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που είναι έτοιμη, έχει εγκριθεί και είναι στα γραφεία στο σιρτάρι του Υπουργού, ο οποίος παραπέμπει από τον Άνα στον Καϊάφα. Χθες μίλησε μαζί του ο κύριος δήμαρχος και του είπε ότι το έχει ξαναστείλει στον Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι εγώ έχω τελειώσει, είναι αρμόδιος ο Υπουργός να το υπογράψει, γιατί αν υπογραφεί αυτό λύνονται διαπαντός όλα τα προβλήματα, ανοίγει ο δρόμος για τους δήμους να διαχειριστείτε την περιοχή στο μοντέλο της Σαμαριάς, να δημιουργηθεί κι άλλο ένα πάρκινγκ 3.000 αυτοκινήτων, αλλά να υπάρξει χωροθέτηση και οριοθέτηση του αριθμού των επισκεπτών που θα πρέπει να πηγαίνουν στο ελαφωνήσι με ηλεκτρονική κράτηση. Το ίδιο μοντέλο θα πρέπει προφανώς να ακολουθηθεί και για τον Πάλο. Δώστε μας λίγο ένα σχόλιο και γι' αυτό. Γιατί δεν την υπογράφει ο Υπουργός τη μελέτη που είναι έτοιμη και εγκεκριμένη?
1: Ο δήμαρχος ο Περάκης, ο Αντώνης, είναι μέσα στον πυρήνα του θέματος. Πολύ σωστά απάντησε. Με μια διαφορά. Ότι το μοντέλο που θα αναπτύξουμε εμείς ή πρέπει να αναπτύξουμε εμείς, κατά την άποψή μου, δεν είναι όμοιο, αλλά δεν είναι ίδιο με του φαραγγιού της Σαμαριάς. Δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν μπορεί να είναι ίδιο, γιατί δεν είναι φαράγγι. Αλλά είναι ένας σημαντικός τόπος, όχι απλώς τόπος Natura. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός χώρος, ο οποίος αν συνεχίσει έτσι, αντί να είναι στις πρώτες λίστες παγκοσμίως, θα μπει στις τελευταίες.
1: Κατάρρευση θα έχουμε. Σας το λέω. Κατάρρευση θα έχουμε. Όπως είχαμε παλιά στο παράγγι της Σαμαριάς. Από 320.000 επισκεψιμότητα κατέβηκε έπεσε σε 105. Αυτό θα έχουμε. Δεν γίνεται να διαχειριστείς έτσι. Το λέω έτσι με τίτλο. Κατάρρευση θα έχουμε. Είναι υπερβολικός ο τίτλος. Εντάξει. Αλλά θα έχουμε προβλήματα που δεν θα έπρεπε, δεν μας περιποιεί τιμή ούτε του κράτους, ούτε των υπηρεσιών, ούτε του Δήμου. Ας είναι μικρές οι δυνάμεις του Δήμου. Εγώ βάζω μέσα και το Δήμο. Έτσι, εάν δεν πετύχουμε αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα, τα έχουμε δηλώσει, τα έχουμε γράψει, δώσαμε μάχη 2 χρόνια στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη να περάσουν μέσα. Η ζωνοποίηση έχει μπει σωστά, οι ζώνες προστασίας έχουν μπει σωστά, όπως έλεγαν οι Δήμοι στο Λαπονίσι και ο Δήμος Κισάμου στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτά έγιναν. Είναι εγκεκριμένη η ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
0: Αλλά πρέπει να υπογραφεί. Γιατί δεν υπογράφεται?
1: Δείτε. Εγώ θα σας το πω τώρα, να ανοίξει το θέμα, να δούμε τι θα κάνουμε. Πολύ καλά πήγε πέρα. Και εμείς θα πάμε αυτό το μήνα, τέλη του μηνός. Θα κλείσουμε ραντεβού να πάμε στο Υπουργείο για τον ίδιο λόγο. Δεν γίνεται. Το παλεύουμε όσο μπορούμε οι Δήμοι, αλλά μέχρι σε ένα σημείο έχουμε τις δυνάμεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς είναι. Μετά την έγκριση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία η ειδική περιβαλλοντική μελέτη περιγράφει όλα αυτά, διευκολύνει τις υπηρεσίες, δίνει μια ολική διαδρομή, η οποία είναι σαφής, χωρίς παρενέργειες, χωρίς, ξέρουμε εκ των προτέρων πώς θα κινηθούμε, υπάρχει σχέδιο δράσης και όλα αυτά όμως τι έχουμε, ότι η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, όπως λένε οι επιθεωρητές του Υπουργείου, με έγγραφό τους παρακαλώ, τι λένε, ότι δεν παράγει δίκαιο. Είναι επιστημονική μελέτη η οποία δίνει τα επιστημονικά δεδομένα, μέσα από τα οποία θα στηρίξουμε τα διάφορα νομικά, δηλαδή.
0: Τι εννοείται δεν νομικά, παράγει δίκαιο?
1: Δεν παράγει δίκαιο.
0: Δηλαδή
1: οι υπηρεσίες με βάση την ειδική περιβαλλοντική μελέτη δεν μπορούν να ενεργήσουν. Για το λόγο αυτό
0: γιατί χωρίς την περιβαλλοντική μελέτη λειτουργούν?
1: Έχουμε την υπόλοιπη νομοθεσία. Το νόμο 1650, το 3937, την οδηγία 9243 ΕΟΚ. Αυτοί οι νόμοι υπήρχαν και οι υπηρεσίες θα έπρεπε να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους. η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, ας το πούμε, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, βάζουν σε ένα κουτάκι όλα αυτά και δείχνουν μια σαφή διαδρομή. Δεν έχει δηλαδή παρανοήσεις, αλληλοκαλύψεις υπηρεσιών, δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του αλλού και όλα τα σχετικά. Ξεκαθαρίζει το πεδίο, το συμμαζεύει και στο έχει έτοιμο. Πώς όμως, τεκμηριώνοντας με επιστημονικό τρόπο και έρευνα πεδίου, γιατί πρέπει να κάνεις αυτή τη ζώνη να τη βάλεις στην ισοϊψή του μου. Πώς όμως, τεκμηριώνοντας με επιστημονικό τρόπο και έρευνα πεδίου, γιατί πρέπει να κάνεις αυτή τη ζώνη να τη

0: να γίνει αυτό. Για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν δεν αιτιολογείται για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το μέτρο. Αυτό είναι. Τι έχουμε λοιπόν, την ΕΠΗΝΗ. Έγινε το πρώτο βήμα που είναι η έγκριση της ειδικής περιβαλλοντικής, των τριών ειδικών περιβαλλοντικών μελετών. Λαφωνήσι, Φαλάσσαλα, Μπάλος. Ωραία. Από εκεί και πέρα γίνεται το σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Δίνει εντολή ο Υπουργός, ο Υπουργός, να προχωρήσουν να κάνουν το σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Αφότου γίνει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το αποστέλνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για προέλεγχο, επιστρέφει πίσω με τυχόν παρατηρήσεις και τότε στέλνεται για να γίνει προεδρικό διάταγμα. Αυτές οι τρεις κινήσεις είναι απολύτως και αποκλειστικό θέμα πολιτικό Υπουργείου. Ο Υπουργός δηλαδή, άμα θέλει, το καθίζει 5, 10, 15 χρόνια στο γραφείο του. Και το μόνο που απομένει είναι να μας στείλουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 92-43. Αυτή είναι η διαδικασία. Και αυτό παλεύουμε εμείς τώρα. Και εμείς έχουμε θέσει το ερώτημα, έχουμε ξαναπάει Αθήνα και τα λοιπά, και ο Περάκης, ο Αντώνης, έχουν μπει όλοι στο, το έχουν καταλάβει όλοι, που είναι, που πονάμε. Το έχουν καταλάβει όλοι. Και προσπαθούμε να πιέσουμε το Υπουργείο, είδατε λέει ο Υπουργός. Στο Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τελειώσει η δουλειά του. Έχει τελειώσει η δουλειά του. Δείτε τώρα ένα ερώτημα που έχω υποβάλει γενικώς επ' ευκαιρία της κουβέντας. Είναι λίγο πολύπλοκα αυτά, αλλά πρέπει η κοινωνία να ξέρει μερικά πράγματα από αυτά. Αλλιώς δεν μπορούμε να το παλέψουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε. Είναι τόσο πολύ βέβαια και πολύπλοκα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παλέψει. Δείτε τώρα. Η έγκριση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης είναι υπογραφή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Σοβαρή υπόθεση, μάλιστα. Τα ειδικά χωροταξικά όμως, όπως για τον τουρισμό, για τη ΣΑΠΕ, για τους ορυκτούς πόρους, για τη βιομηχανία, το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό για τις θαλάσσιες ζώνες, αυτό γίνεται και αυτό προεδρικό διάταγμα. Εάν τώρα μέσω του χωροταξικού του τουρισμού, της ΣΑΠΕ, που βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολλά κενά και είναι ότι είναι αυτά, αν περάσουν έτσι, είναι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Και όχι εις βάρος, όχι υπέρ της ανάπτυξης μόνο, είναι και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Εάν γίνει προεδρικά διατάγματα, νομικά έχω ρωτήσει εγώ και δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση, κατησχύουν των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών. Δηλαδή, το ένα είναι περιοδικό διάταγμα, το άλλο είναι με υπογραφή Γενικού Γραμματέα. Ποιο υπερισχύει από τα δύο? Γι' αυτό θέλουμε να πάμε σε περιοδικό διάταγμα.
1: Κύριε Κουβουράκη, εγώ σας ακούω με πολύ σεβασμό, το ξέρετε, και με ιδιαίτερη εκτίμηση. Όμως, πρέπει να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι όλο αυτό, δεν θέλω να σκεφτώ ότι παραμονές των εκλογών γίνεται για να μην σπάσουμε αυγά, αλλά δεν είναι δυνατόν να διακυβεύεται η σπουδαιότητα ενός τέτοιου χώρου μέσα από μια αμέλεια που δεν μπορεί να φέρει άλλες δικαιολογίες πια, δεν αντέχει σε άλλες δικαιολογίες. Συγγνώμη που το λέω, λυπάμαι που το λέω, αλλά έχω βαρεθεί χρόνια τώρα να κουβεντιάζουμε τα ίδια ή τα ίδια, να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει υπηρεσιακά από τους Δήμους, να τα έχουν βρει οι Δήμοι μεταξύ τους, γιατί παλιά τσακωνότανε και δεν υπήρχε συνεννόηση, και να φτάνουμε τώρα στο σημείο να λέμε ότι από τον ένα στον Καϊάφα.
0: Μα ακούστε να δείτε.
1: Και ας ωστόσο το ελαφωνήσει να καταστρέφεται.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Και τον Μπάλο.
0: Οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες σε όλη την περιοχή, περίπου 350-400 ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σε όλη την Ελλάδα, έγιναν αφότου πήγαμε, μας έστειλαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καταδίκη την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε μάθει κάτι από αυτό.
0: Ξέρετε πότε ήταν, από πότε ήταν υποχρέωση της Ελλάδας να έχει κάνει τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες? Από τη δεκαετία του 2000. Και τότε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που επήρε την ευθύνη επάνω του, που δεν ήταν δική του, και έκανε την ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Λαφωνήσι, ο Δήμος Συναγωγείου.
1: Και θυμάμαι, ήσταν δήμαρχος τότε, κύριε Κουράκη.
0: Ναι. Και ήρθε ένας δήμος και έκανε αυτό που ήταν υποχρέωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κάνει. Και εγκρίθηκε από το Υπουργείο το 2009, και ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από το Υπουργείο το 2009, και η έγκριση από το Υπουργείο, ξέρετε πότε έγινε, το 2018.

0: καταλαβαίνετε γιατί τρομάζω και με βλέπετε με λίγο έτσι, λίγο ανήσυχο. Ξέρω ότι θα το κερδίσουμε το θέμα, αλλά είναι αμαρτία από το Θεό να υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Είναι αμαρτία. Θα το κερδίσουμε το θέμα. Το ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε, κινούνται και οι δύο δήμοι πάρα πολύ καλά στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή οι δύο δήμαρχοι, στο υψηλότερο επίπεδο, κινούνται πάρα πολύ καλά και ο ένας και ο άλλος. Κάνουμε βήμα-βήμα ό,τι έχουμε σχεδιάσει χρόνια.
1: Ναι,
0: βήμα,
1: αλλά ξέρετε, στους τίτλους των πρωτοσέλιδων των μέσων ενημέρωσης, συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε, αλλά στους τίτλους παραμένει μια πραγματική εικόνα των ανθρώπων από όλη την Ελλάδα που παρακολουθούν το θέμα, είναι ότι το Ελαφωνής πια είναι ένας τόπος όπου έχει τέτοιο διαχώρητο που είναι μη επισκέψιμο, δηλαδή κυριαρχεί η αρνητική εικόνα και ο κόσμος δεν ξέρει ούτε για τις προσπάθειες ούτε για τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Εντάξει, και είναι δουλειά του να ξέρει. Και είναι κρίμα για μια περιοχή τέτοια να υποβαθμίζεται, γιατί δέχεται υποβάθμιση με όλη αυτή την επιβάρυνση, και να γίνει χώρος που στο τέλος επισκέπτης δεν αξίζει να κάνω τόσο διαδρομή για να πάω κάπου που δεν θα μπορώ να σταθώ πουθενά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι το δεύτερο κομμάτι και το σημαντικότερο. Ο κόσμος ο πολίτης βλέπει το αποτέλεσμα. Δεν τον ενδιαφέρει και καλά κάνει.
1: Δεν είναι δουλειά του να τα ξέρει.
0: Τι δυσκολίες έχεις, πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, τι κάνεις, πώς θα το κάνεις. Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ κάνω μια πρόβληψη ότι το 70% των επισκεπτών που πάει εκεί, πρώτον δεν απολαμβάνει το Λαφωνήσι όπως πρέπει, και δεύτερον στη λίστα των παραπόδων του θα είναι η φράση συνωστισμός. Συνωστισμός. Που ο συνωστισμός αυτός του χαλάει όλα τα υπόλοιπα. Και το βλέπουμε στα σχόλια αυτό. Τι ωραία, έτσι, έτσι, έτσι, αλλά. Πάντα μπαίνει το αλλά. Ποιο είναι αυτό το αλλά? Συνωστισμός.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω 5 χρόνια να πάω και είναι αιτία αυτό. Δηλαδή πήγα πριν 5 χρόνια και μετά δεν ξαναπήγα, γιατί έφυγα άρον-άρον εξαιτίας του κόσμου που υπήρχε και δεν μπορούσε να σταθείς. Δηλαδή εκεί είναι ένας τόπος που δεν είναι το beach bar του Πλεδανιά. Είναι ένας τόπος που και κινδυνεύει από τον υπερπληθυσμό και δεν τον απολαμβάνεις όταν ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Ακούγονται κοφαντικές μουσικές από διάφορα τρανζίστορ και πηγή ηχεία και χάνει κάθε αξία. Δηλαδή χάνεται αντικειμενικά η αξία του.
0: Κύριε Πολύζου, θόρυβο μουσικών στο Μπάλο και στο Λαφωνήσι, αυτά είναι κομμένα αρκετό καιρό.
1: Όχι, όχι, μιλάω για τα τρανζίστορ που έχουν, κρατάνε μαζί τους Bluetooth και τρανζίστορ διάφοροι τύποι που πάνε και επισκέπτονται εκεί και βάζουν από το καθένα το δικό του πράγμα. Από το σκυλάδικο μέχρι τη ραπ και δημιουργείται μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη. Δεν αναφέρομαι σε δομές του Δήμου, εγώ αναφέρομαι στην εικόνα μέσα από τους πολίτες.
0: Όμως έχουμε τέτοιο πρόβλημα στα Παλάσσαρνα, από ένα συγκεκριμένη επιχείρηση.
1: Α, εκεί είναι άλλο κεφάλαιο, εκεί είναι από επιχείρηση.
0: Ναι, από επιχείρηση, το οποίο όμως πρέπει να το περικόψουμε. Δείτε τώρα, είπαμε όλα αυτά, από εκεί και πέρα τι γίνεται.
1: Και πώς περικόπτεται λοιπόν?
0: Πώς περικόπτεται? Ναι. Καταρχήν υπάρχουν κανονισμοί. Υπάρχει υγειονομικός κανονισμός, υπάρχει νομοθεσία. Ξέρετε ότι στην παραλιακή περιοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει ο θόρυβος τα 50 δεσιμπέλ. Ξέρετε πόσα είναι τα 50 δεσιμπέλ? Τα 50 δεσιμπέλ είναι μουσική που να είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορείς να ακούς το φλίσμο της θάλασσας.
1: Ακούστε, επειδή εγώ ξέρω σε ποια χώρα ζω και ζω σε μια χώρα όπου ό,τι είναι να προχωρήσει και θέλουν να προχωρήσει, προχωρά. Δηλαδή, μπορώ να επικαλεστώ τα πρόσφατα μέτρα που πολύ ορθά γίνονται, οι αυστηροί έλεγχοι της τροχέας. Μπορώ να επικαλεστώ τα μνημόνια που πέρασαν εν μία νυχτή, καταργώντας ακόμα και συνταγματικά δικαιώματα, μέσα από νόμους fast track και κακομεταφρασμένους νόμους. Μπορώ να επικαλεστώ την σπουδή των αρμοδίων και ένα σωρό θέματα. Άρα όταν θες να το λύσεις κάτι το λύνεις, όταν όμως θες να εισπράξεις ψηφαλάγια και να δημιουργήσεις μια εικόνα καλή σε όλους, δεν κάνεις δουλειά, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δηλαδή μια είμαι γέρασα, θα πάρω σύνταξη και ακόμα το κουβεντιάζουμε.
0: Ναι, ναι. Φανταστείτε, φανταστείτε, γίνονται, έχουν γίνει πολύ και, πολλά και σημαντικά βήματα, έτσι.
1: Από εσάς, σύμφωνοι.
0: Την τελική λύση που να ξεμπερδέψουμε.
1: Είναι αυτό, ακούστε, τα βήματα γίνονται για να ολοκληρωθεί κάτι. Όχι ακριβώς. Για να παραμένει μετέωρο στο παραπέντε.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα το σύστημα είναι ευέλικτο, επειδή όταν έχεις να κάνει με κόσμο συνεχώς ενδύνονται τα προβλήματα, δηλαδή με την πολλή φήμη που πήραν αυτές τις περιοχές, τι είχαμε, έχουμε μια παρενέργεια, η οποία πια είναι ο υπερβολικός συνωστισμός. Νέο πρόβλημα, σχετικά νέο
1: πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Τεράστιο, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ερχόμαστε τώρα στο ζουμί. Κάνουμε διάφορα πράγματα, τα αντιμετωπίζουμε, προχωρούν και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάποια έργα προστασίας και του να δείξουμε, να φανεί στον κόσμο ότι κάποιος είναι εδώ και εποπτεύει. Πινακίδες πληροφόρησης, ξύλινοι διάδρομοι, περιφράξεις των αποθηνών με κέντρων κτλ. Το κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που είναι συμμέτοχος στο σχέδιο των υπουργικών αποφάσεων. Έχει να κάνει και αυτό. Δηλαδή ο καθένας έχει αναλάβει τα μέρη που είναι στις υπουργικές αποφάσεις, που υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Στο σχέδιο δράσης μέσα υπάρχει ο Δήμος που πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, το Πανεπιστήμιο που πρέπει να κάνει κάποια άλλα, το ΕΛΚΕΘΕ που πρέπει να κάνει την έρευνα για τις Ποσειδονίες στο Βυθό, ο ΦΤΚΑ, η αποκεντρωμένη διοίκηση έλεγχο των υποδομών, την ομιμότητα των υποδομών κτλ. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο εξελίσσεται, προχωράει. Μέσα στο σχέδιο δράσης λοιπόν, φέτος, τώρα, το Σεπτέμβρη, θα ξεκινήσουν κάποιες παρεμβάσεις σε Φαλάσσερνα, Μπάλο και Λαφωνής. Θα γίνει και άλλο βήμα. Αλλά το τεράστιο πρόβλημα είναι το πρόβλημα που αναδεικνύεται τώρα, το πρόβλημα της επισκεψιμότητας, του συνωστισμού. Έχουμε κάνει εμείς από παλιότερα χρόνια τώρα μία πρόταση η οποία αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα, γιατί μέσα στα κείμενα τα επιστημονικά έλεγχος διακίνησης επισκεπτών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
1: Εισιτήριο πρέπει να υπάρχει. Μια μορφή εισιτήριο.
0: Δεν είναι απλό. Είναι το γεγονός.
1: Ηλεκτρονική κράτηση. Κάτι. Δηλαδή πρέπει να
0: θέλει. Η πρότασή μας είναι εξής. Η μία είναι να μην κάνεις τίποτα και να αφήσεις τις περιοχές με το πρόβλημά τους. Ωραία. Η άλλη ποια είναι. Να κάνεις ένα οριζόντιο κόψιμο και να πεις πάνω από τη φέρουσα ικανότητα 1.200 ανθρώπους δεν επιτρέπω να πάνε. Αυτό όμως δημιουργεί οικονομικά ζητήματα σε όλη την κοινωνία που εργάζεται και αυτό σε όλη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Τι κάνεις λοιπόν, αφού δεν έχεις την κατάλληλη φέρουσα ικανότητα με τον κόσμο που έρχεται, μοιράζεις τον κόσμο στα δύο. Έχεις μια πλατφόρμα, αυτή είναι η πρόταση που θα υποστηρίξουμε εμείς, μοιράζεις τον κόσμο στα δύο, 2 τετράωρα ή 3 τριώρα, έτσι και λες. Έρχονται αυτοί, γνωρίζουν από πριν φύγουν από το ξενοδοχείο τους ότι από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα, τι γίνεται στα μουσεία, από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα θα είσαι εκεί. Από τις 9 μέχρι τις 1. Στη 1 όμως θα φύγεις. Για να μπορούν να έρθουν άλλοι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, εάν στηθεί μια πολύ καλή πλατφόρμα. Έχει γίνει, δεν λέω καλή ψωμίνη στον Παρούτη τώρα, έχει γίνει και αλλού αυτό, στο εξωτερικό.
1: Αλλού γίνεται, σε εμάς δεν γίνεται.
0: Ναι, εμείς το στείλουμε τώρα για να προσπαθήσουμε να το γίνουμε, να το κάνουμε. Τι χρειαζόμαστε, δεν μπορεί ο Δήμος μόνος. Χρειάζεται την αρρωγή και τη στήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών. Τελείωσε. Αυτό το σχέδιο το έχουμε έτοιμο. Θέλουμε λοιπόν να το έχουμε βάλει στις επιτροπές μέσα πολλές φορές. Κανείς ως τώρα δεν έχει ασχοληθεί να μας καθοδηγήσει σε κάτι. Τώρα θα το βάλουμε με μεγαλύτερη ένταση και ελπίζω, τρεις φορές το λέω, του χρόνου να μπορούμε να το λειτουργήσουμε.
1: Μακάρι, εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε.
0: Τα παλάστερα, διευθυνίζω.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχουμε ένα μοντέλο που λέει ο καθένας από τα κούι που λέμε στην Κρήτη και απάνω του να βγάλουμε τα λεφτουδάκια μας και δεν πάνε να πνιγούν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή προς χάρη κάποιων ανθρώπων, ναι, όλοι μπορούν να κερδίσουν χρήματα. Εγώ είμαι υπέρ της κυκλικής οικονομίας. Αλλά όχι όμως έτσι, δηλαδή δεν γίνεται κάθε χρόνο. Το μόνο πράγμα που απασχολεί τα πρωτοσέλιδα για το Λαφωνήσι είναι ο τύπος που με το παράνομο πάρκινγκ και την άγρα πελατών και ο υπερπληθυσμός μιας τόσο όμορφης περιοχής. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, κύριε Κουράκη.
0: Την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, έρχονται οι βραβεύσεις παγκόσμιες.
1: Ναι, και... γιατί είναι πολύ όμορφος ο τόπος, όντως. Είναι μοναδικός ο τόπος, αλλά θα πάψει να είναι έτσι που γίνεται.
0: Ακριβώς αυτό λέω, ότι έχει τα προσόντα. Τι πρέπει
1: ασφαλώς
0: να κάνουμε,
1: γι' αυτό φωνάζουμε.
0: Να φιλτράρουμε, να μειώσουμε τα αρνητικά για να διατηρήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι διατήρηση. Αυτό που έχουμε. Και μας παρέδωσε τα προηγούμενα χρόνια η φύση. Εάν δεν την κάνουμε αυτή τη διατήρηση, μάλιστα υπάρχουν στην οδηγία την 92-42 στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Ελληνική, υπάρχουν οι λεγόμενοι στόχοι διατήρησης. Το κάθε προστατευτείο και τον κάθε οικότοπο μετράται κάθε χρόνο η κατάστασή του. Έτσι, τα αμοθυνικά συστήματα λοιπόν βγαίνουν σε μη ικανοποιητική κατάσταση. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για να το βελτιώσουμε αυτό? Γιατί μπαίνουν σε μη ικανοποιητική κατάσταση? Γιατί γίνεται μια διαχείριση, αλλά δεν έχει γίνει διαχείριση πλήρης του υπερπληθυσμού. Τον παραπάνω από αυτόν που αντέχει το κάθε τόπος. Άλλο νούμερο έχει τα θαλάσσια, άλλο νούμερο έχει ο μπάλος, άλλο νούμερο έχει το Λαφωνήσι. Στα θαλάσσια έχουμε το μικρότερο πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ εκτεταμένες τα αμοθυνικά συστήματα και οι παραλίες.
1: Κύριε Κουκουράκη, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς γιατί κλείνει η εκπομπή. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Καλά,
1: να δούμε τι γίνεται. Ένας τόπος που σώθηκε από τις φιλοδοξίες δεκαετίες πίσω κάποιον να τον κάνουν γεμάτο ξενοδοχεία, χάρη και στον αείμνηστο Ειρηναίο Γαλανάκη και στην κινητοποίηση των ανθρώπων. Μετά στη συνέχεια χάρη σε αυτοδιοικητικούς όπως εσείς, κύριε Δήμαρχε, όπως και ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου τώρα ο κύριος Αντώνης Περάκης, δεν μπορεί πια αυτός ο τόπος να αφαιθεί, να καταστραφεί με έναν άλλο τρόπο εκτός του φυτέματος ξενοδοχείου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Σας βάζω, με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο, σας βάζω στο κάδρο, έχει μπει στο κάδρο τώρα και η διαχείριση αφορά τον Δήμο Καντάνου Σελήνου και είμαι βέβαιος ότι ο Περάκης θα κάνει αυτό που πρέπει ή κάνει αυτό που πρέπει, έχει μπει στο κάδρο και το κεντροδάσος.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Εάν δεν το προσέξουμε αυτό, σε δύο χρόνια το κέντρο δάσος, ευτυχώς το έχουμε με πρωτοβουλία του Δήμου Καντάνου Σελήνου, έχει κηρυχτεί απάτητη παραλία. Που σημαίνει ότι καμία υποδομή δεν πάει εκεί. Όμως πηγαίνουν ελεύθερα άνθρωποι. Ναι. Σε λίγο καιρό θα έχουμε συνωστισμό και εκεί. Καταλάβατε? Και μιλάμε για ανάγκη να διαχειριστούν οι Δήμοι τεράστιες περιοχές. Τεράστιες. Δηλαδή το Λαφωνήσι, όταν
1: λέει Λαφωνήσι. Κύριε Κουκουράκη, πρέπει να κλείσουν 10, πρέπει να πάω σε ελπίδιο και έρχεται το Περικλής Κουκλάκης με τους Αργιανούς. Αλλά νομίζω θα τα ξανακουβεντιάσουμε πολλές φορές ακόμα.
0: Να είστε
1: καλά. Καλημέρα.
0: Εμείς
1: σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στάθερα ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.
2: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε, η Ερτζιανή είναι κοντά σας, είμαι ο Περικλής Ουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, συντονισμένοι βέβαια εδώ στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε όλη την Κρήτη, σε Χανιά, σε Ρέθινο, σε Ηράκλειο Λασίθι. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco, μας ακούτε ζωντανά και από όποιο μέρος του πλανήτη. Βάιος χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και η κυρία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη εδώ ζωντανά από το στούντιο των Χανίων και σήμερα. Μεταδίδουμε το σήμα μας και οι καλοί συνάδελφοι βέβαια από τα Ανατολικά, Δημήτρης Στατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, συντονίζουν τα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη τα υπόλοιπα.

την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες. 21 Αυγούστου σήμερα, Παρασκευή και η πρώτη τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το μήνα. Ναι, την επόμενη 28, λογικό είναι. Και κάπως έτσι κλείνουμε σιγά σιγά και αυτή την εβδομάδα, την επόμενη του 15 Αυγούστου. Είμαστε πρώτο πυλών λίγο για την επαναφορά των πάντων με το Σεπτέμβρη. Είμαστε εκεί σε αυτό το περίεργο μεσοδιάστημα που απ' τη μία είμαστε στις εκδρομές, απ' την άλλη είμαστε με το βλέμμα στην επαναφορά στην καθημερινότητα και στην σκληρή πραγματικότητα. Βέβαια, κάποιοι τώρα αρχίζουν διακοπές και αργίες και εκδρομές και εκδρομές και αναψυχές. Και κατά τη γνώμη μου είναι και η καλύτερη περίοδος τώρα σιγά σιγά από εδώ και από τούδε και στο εξής, που ηρεμούν τα πάντα, ηρεμεί και η πολύ μεγάλη κίνηση, η αυξημένη τουριστική, ηρεμεί και λίγο ο καιρός με τα μελτέμια και τις πολλές ζέστες ενδεχομένως. Βέβαια, ο Αύγουστος δεν θα μας αφήσει ανέμακτα που λέει ο λόγος, διότι από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου του Meteo.gr, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να είναι θερμό, ιδίως για την Κρήτη και ιδίως για τα βόρεια παράλια, καθώς η άνεμη είναι δυτική, οπότε η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, ίσως και παραπάνω σε κάποιες περιοχές. Κυρίως προς την Κυριακή εστιάζεται αυτό, ένα θερμό ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτέλους Σαββατοκύριακο για εκδρομές και για οτιδήποτε επιλέξει κανείς να κάνει στην Ήπεθρο και στη θάλασσα κυρίως. Ευνοϊκότατο. Αλλά και τα πρώτα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα αυτό δείχνουν, ότι θα είμαστε σε θερμή κατάσταση, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει σε πολλές περιοχές πολύ πάνω των 35 βαθμών Κελσίου, ίσως και 37.

21 γράφει το θερμόμετρο. Συγγνώμη, το ημερολόγιο έμεινα στο θερμόμετρο. 21 γράφει το ημερολόγιο για σήμερα. Επίσημη μεγάλη γιορτή δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως πολλοί γενεθλιάζοντες και γενεθλιάζουσες. Χρόνια πολλά σε όλους. Να ευχηθώ και για χθες που δεν είχαμε ζωντανή εκπομπή. Χρόνια πολλά στον πατέρα. Είχαμε τη μάνα, έχω και τον πατέρα. Αύγουστος θερμός γενικά και για τα εορταστικά. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε επετείους ή άλλες ευκαιρίες για εορτή. Και εφόσον σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάτι σημαντικό, να πω ότι σαν σήμερα το 1921 γίνεται η Μακροασιατική Εκστρατεία. Το Νότιο Συγκρότημα Μεραρχιών αναλαμβάνει εκαθαριστική επιχείρηση κατά της τουρκικής μεραρχίας στην περιοχή Σαντικλή. Βέβαια η κατάληξη ένα χρόνο αργότερα είναι τελείως διαφορετική δυστυχώς. Έχουμε την έναρξη των εργασιών για την Αγροτική Τράπεζα στις 21 Αυγούστου του 1929. Το 1932 στη Βενετία γίνεται το πρώτο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ και σαν σήμερα τερματίζονται οι πρώτες εργασίες για πρώτη φορά. Το 1944 στις 21 Αυγούστου οι Γερμανοί εκτελούν Έλληνες στην περιοχή της Αγιάς, εδώ στα Χανιά, στον Γολγοθά. Ενώ το 1970, σαν σήμερα, ιδρύεται ο ενιαίος οργανισμός σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο ΟΣΕ, μετά την κατάργηση των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Και φτάνοντας στα πιο κοντινά με το σήμερα, στην πιο σύγχρονη και νεότερη πρόσφατη ιστορία, το 2004, σαν σήμερα, ο Πύρος Δήμας γίνεται ο πλέον επιτυχημένος αθλητής στην Ολυμπιακή ιστορία του ελληνικού Ολυμπιακού αθλητισμού και αθλητισμού γενικότερα. Κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην Άρση Βαρών στην Αθήνα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Ήταν και σημειοφόρος στην τελετή έναρξης. Και βέβαια με 3 χρυσά το 92, το 96 και το 2000 και ένα χάλκινο το 2004, γίνεται ο κορυφαίος του είδους σε όλη την σύγχρονη ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα για σήμερα. Έχουμε κυρίως μεταναστευτικές αφίξεις. Έχουμε μια έκρηξη ροών και πάλι. 4 περιστατικά συνολικά. 3 βάρκες μέσα στη νύχτα εν πλώ βρέθηκαν με 131 άτομα σε σύνολο από ένα αέρια σκάφη της Frontex και με την βοήθεια πλωτών μέσων και της Frontex και του λιμενικού σώματος έγινε η επιχείρηση για τη διάσωσή τους. Έχουν μεταφερθεί όλοι στην Αγιά. Ενώ νωρίς το πρωί είχαμε και μία άφιξη στην παραλία της Παλαιόχωρας, στο Γυαλισκάρι από ό,τι λένε εδώ οι πληροφορίες, στους Άνιδρους, με 50 άτομα συνολικά από ό,τι λένε τα πρώτα στοιχεία, μεταξύ των οποίων 2 γυναίκες και ένα μωρό, να φτάνουν με βάρκα και να βγαίνουν στην παραλία. Εκεί έχουν μεταφερθεί με διάφορα μέσα. Ακούσαμε και νωρίτερα τον δήμαρχο Καντάνου Σελίνο, τον κύριο Περάκη, στην εκπομπή της Κατερίνας Πολύζου, και είπε, μετέφερε έτσι την εικόνα και την εναγώνια προσπάθεια να μεταφερθούν από την δύσβατη περιοχή των Ανίδρων στην Παλαιόχωρα, στη χώρα της Παλαιόχωρας, με αγροτικά μέσα και με ό,τι άλλο διέθεταν οι άνθρωποι για να γίνει σωστά η μεταφορά. Και αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό της Αγιάς, το οποίο απαριθμεί πλέον μετά τις τελευταίες διασώσεις πάνω από 260 άτομα στην φιλοξενία. Ευτυχώς όμως γίνεται γρήγορα, από ό,τι μάθαμε και από την πρωινή έτσι, ενημέρωση, γίνεται πολύ γρήγορα τις τελευταίες εβδομάδες η μεταγωγή τους σε άλλες δομές, σε πρότυπες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης, σε διαφορετικές περιοχές εκτός Κρήτης δηλαδή, με ένα ειδικά αναβλωμένο σκάφος που υπάρχει, ένα πλοίο μεγάλο που μπορεί να τους μεταφέρει με ασφάλεια στις περιοχές. Και βέβαια υπάρχει αυτή η ησυχία ότι άπαξ και ξεκίνησαν τώρα και έχουν πέσει και οι βόρειοι άνεμοι που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις τις θαλάσσιες από τη Βόρεια Αφρική προς τη Νότια Κρήτη, υπάρχει μια ανησυχία ότι θα έχουμε έκρηξη κρουσμάτων, ένταση περαιτέρω.

Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθούν αυτά και βέβαια να μην έχουμε την πίεση που ασκήθηκε πέρυσι την ανάλογη περίοδο και στις δομές εδώ αλλά και στα στελέχη ειδικά του λιμενικού σώματος που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και έχουν ένα αυξημένο βάρος και πίεση και λόγω καλοκαιρινής περίοδου με τα εκατοντάδες σκάφη σε όλο το νησί και όλες τις αντίστοιχες διαδικασίες που πρέπει να κάνουν να ολοκληρώσουν μαζί με την μεταναστευτική έτσι ροή. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερα νέα στο εξής και να μην ζοριστεί άλλο το σύστημα, διότι πραγματικά είναι καταστάσεις δύσκολες.

0: Λοιπόν, και αφήνουμε λίγο τα σκληρά της επικαιρότητας και τα δυσάρεστα στην άκρη, διότι αφενός Παρασκευή, αφετέρου καλοκαίρι και βέβαια και τα πολύ σπουδαία δρόμενα που γίνονται στον τόπο θέλουμε να τα ανακνύουμε. Δεν είναι υποχρέωση, είναι ανάγκη νομίζω. Και θα καλημερίσω ευθύς εκ των διοργανωτών του 14ου πια Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, τον κύριο Γιώργο Μαθιουλάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία, έστω και τηλεφωνική.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: 14ος χρόνος ήδη, έτσι. Έχουν περάσει τόσες διοργανώσεις.
1: 14 χρόνια.
0: Φαίνεται απίστευτο. Είναι ένα πλέον. Έχει γίνει θεσμός πια αυτό το φεστιβάλ και αυτό το φεστιβάλ για τα Χανιά, για ολόκληρη την Κρήτη, με πολύ σπουδαίες δράσεις και φέτος από τη ματιά που μπορεί να ρίξει κανείς το πρόγραμμα, νομίζω φαίνεται αυτό. Και βέβαια με πολύ ιδιαίτερες εκδηλώσεις τόσο εντός τυχών, εντός εσωτερικών χώρων, αλλά βέβαια και με την κορύφωσή του όπως κάθε χρόνο και στο εκτός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Την Απτέρα. Τις δύο τελευταίες συναυλίες. Πολύ σωστά.
0: Τι βλέπουμε φέτος, να μας τα πείτε έτσι λίγο επιγραμματικά και εντάχει, τι θα ακούσουμε κυρίως, το πιο σωστό είναι όχι τι βλέπουμε, σε μια πολύ μεγάλη πάλι διοργάνωση, έτσι?
1: Ναι. Ναι, να τα πάρουμε λίγο περιληπτικά, αλλά από την αρχή. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, η 14η χρονιά του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά, θα μπορούσα να πω, πριν από 14 χρόνια με μία μόνο συναυλία. Έχουμε φτάσει τώρα στις 8. Νομίζω τώρα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ένα κανονικότατο και πλήρες φεστιβάλ. Όλη αυτή η πορεία έγινε, η ανάπτυξη μάλλον καλύτερα του φεστιβάλ έγινε σταδιακά και με πολύ σταθερά βήματα. 8 συναυλίες φέτος και εκτός Χανίων. Από πέρυσι η πρώτη συναυλία του φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Ηράκλειο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και Ελεύθερη Είσοδο, το Κυποθέατρο Χατζηδάκης. Μετά ακολουθεί μια σειρά συναυλιών στο Μινώα Παλάς, στο σπίτι μας, στο σπίτι του φεστιβάλ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Σε κλειστό
0: έχει
1: χώρο.
0: Έχει ταυτιστεί εννοείται για όλους τους λόγους, αλλά έχει ταυτιστεί,
1: ναι,
0: με
1: έχει
0: το πώς. Ακριβώς.
1: Και πάμε, φτάνουμε στις 3 και 4 Σεπτέμβρη που γίνονται οι δύο καταληκτικές συναυλίες του φεστιβάλ στο Θέατρο της Αρχαίας Απτέρας, στο καταπληκτικό αυτό χώρο με τη μεγάλη ιστορική σημασία.
0: Και μοναδικής έτσι άβρας, θα πω εγώ, χώρο.
1: Σε συνδέει, ναι, πραγματικά μαγικό το μέρος.
0: Σε συνδέει άμεσα και με την παράδοση, με την κουλτούρα, με την ιστορική μνήμη και την ιστορικότητα του χώρου.
1: Ακριβώς, προσδίδει μια συνολική εμπειρία, πάλι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Φεστιβάλ Κρήτης, οι δύο τελευταίες συναυλίες, και φυσικά σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, την οποία θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη χρονιά για την εμπιστοσύνη της.
0: Και βέβαια πάρα πολύ σπουδαίους μουσικούς, βιολονίστες, συνολικά άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη πορεία, και βέβαια έρχονται και ερμηνεύουν και πολύ σπουδαία κομμάτια ή εν πάση περιπτώσει συνθέσεις κομματιών πολύ γνωστών και πολύ ιδιαίτερων.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ακριβώς το προφίλ του φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει αλλάξει. Παίζουμε μουσική την οποία θεωρούμε αμιγώς κλασική μουσική, κινούμαστε σε αυτό το είδος και προσπαθούμε να παρουσιάζουμε έργα τα οποία είναι συνδεμένα με την εκάστοτε θεματική που ακολουθούμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, το θέμα μας είναι οι διάλογοι μέσα στον χρόνο. Αυτό τι σημαίνει από μουσικής πλευράς, ότι ουσιαστικά κάνουμε μία αντιπαραβολή σε κάθε συναυλία κάποιων κλασικών παύλα ρομαντικών έργων με κάποια αντίστοιχα του 20ου και 21ου αιώνα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε το χθες με το σήμερα, ναι, κάπως της κλασικής
1: ακριβώς
0: μουσικής, της σύνθεσης.
1: Έχουμε δηλαδή ένα σε εισαγωγικά παλαιό και ένα σύγχρονο, ένα υπερσύγχρονο σύγχρονα έργα σε κάθε συναυλία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Η λέξη διάλογος στο τίτλο της θεματικής δεν είναι τυχαία. Αφενός απεικονίζει τη σχέση που έχουν τα δύο έργα, τα δύο ή παραπάνω έργα μεταξύ τους, δηλαδή το διάλογο μεταξύ παλαιού και νέου. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτή την αντιπαράθεση, αντιπαραβολή, συμπλήρωση, όπως θέλετε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές λέξεις για αυτή τη σχέση, δείχνουμε και την εξέλιξη της ίδιας της μουσικής μέσα στον χρόνο. Φυσικά με τη λέξη επικοινωνία θέλουμε να περάσουμε και την επικοινωνία μεταξύ των μουσικών επί της σκηνής, που στην μουσική δωματίου, όπως γνωρίζετε, απουσία μαέστρου, αυτή η επικοινωνία μεταξύ των μουσικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί οι ίδιοι, χωρίς μαέστρο, συνομιλούν μεταξύ τους και βγαίνει αυτό που το τελικό αποτέλεσμα που εμείς ως ακροατήριο λαμβάνουμε.
0: Και είναι και όλη αυτή η συνομιλία, όλος αυτός ο διάλογος, αποσκοπεί και γενικότερα νομίζω στο να έρθει, να έχεις την επαφή, ναι, μεν με την ιστορία κάπως του κλασικού τραγουδιού, του κομματιού καλύτερα, της μουσικής συνολικά, αλλά και το πώς και αυτά είναι επίκαιρα σήμερα. Προφανώς το μουσικό άκουσμα του καθενός μπορεί να παραπέμπεται πάντα και για πάντα, αλλά και λίγο η σύγχρονη ματιά, η σύγχρονη σκοπιά, η σύγχρονη σύνθεση ακόμα και αυτό νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Πώς έχετε σωστά?
1: Βάλαμε κάποια σύγχρονα έργα. Μπορώ να πω κάθε χρόνο βάζουμε στο φεστιβάλ, δεν απουσιάζει ποτέ το σύγχρονο στο περιεχόμενο του φεστιβάλ. Απλά τώρα το κάνουμε με έναν τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ξεφοβήσουμε σε εισαγωγικά τον ακροατή.
0: Ωραία το λέτε.
1: Ο μέσος ακροατής, υπάρχει ένα στερεότυπο ότι
0: κλασική μουσική είναι κάτι συγκεκριμένο μόνο.
1: Ναι, έχει πεθάνει. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Αναφερόμαστε δηλαδή, αναφέρεται στο μυαλό του μέσου ακροατή, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για την κλασική. Θεωρεί ότι η κλασική μουσική αναφέρεται στο 19ο, στο 18ο, εκεί, σε αυτές τις εποχές. Εμείς θέλαμε πραγματικά να βάλουμε αυτά τα πλάι σε αυτά τα πιο παλαιά εισαγωγικά έργα, να βάλουμε και τα πιο σύγχρονα, σύγχρονα τώρα του 20ου αιώνα, δεν είναι και πάρα πολύ σύγχρονα μεταξύ μας, αλλά σε σχέση με τα πρώτα που προανέφερα είναι σαφώς πιο σύγχρονα.
0: Κομμάτια...
1: Θέλουμε να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Ναι.
0: Ανθρώπου που έχουν φύγει πολύ από τη ζωή, δηλαδή είτε του Μότσαρτ, είτε ξέρω εγώ, του Μπραμς, είτε
1: ακριβώς,
0: τα πολύ κλασικά.
1: Ακριβώς, και οι περισσότεροι του 20ου αιώνα έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα και ένα έργο του 21ου αιώνα.
0: Σωστά.
1: Ενός Φιλανδού συνθέτη, ο οποίος είναι εν ζωή και γράφτηκε το 2002 για την ακρίβεια, είναι πολύ σύγχρονο δηλαδή. Θέλουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι η κλασική μουσική είναι ζωντανή ακόμη και συνομιλεί με το παρόν και συνομιλεί και με το παρελθόν, με τα παλαιότερα έργα. Ο κόσμος νομίζω θα βρει σαφείς συνδέσεις μεταξύ των μοντέρνων και των παλαιότερων. Και νομίζω αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα προσωπικά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
0: Ιντριγκάρει νομίζω κι εγώ.
1: Ναι. Και πραγματικά βλέπει κανείς την εξέλιξη της τέχνης, της μουσικής.
0: Πολύ
1: τέχνης,
0: σωστά.
1: Μέσα στον χρόνο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Ήθελα να προσθέσω εδώ ότι παράλληλα με τα μουσικά κάνουμε και κάποιες παράλληλες δράσεις. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι, έχουμε εντάξει μία ομιλία στο φεστιβάλ. Πέρυσι είχαμε την διάσημη ιστορικό τη Μαρία Φημίου με το κοινό της, το οποίο την ακολουθεί
0: πολύ πιστά.
1: Συνεχώς και πολύ πιστά. Φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε ένα πολύ πετυχημένο μουσικό παραγωγό, ραδιοφωνικό παραγωγό του τρίτου προγράμματος, τον Μάρκο Μωυσίδη, και συνθέτη παράλληλα, βαθύ γνώστη του πεδίου της κλασικής μουσικής. Ήθελα πραγματικά να προσκαλέσω τον κόσμο σε αυτή την ομιλία στις 28 του μήνα, ο οποίος θα πει κάποια πράγματα σχετικά με τη θεματολογία μας και με το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Ουσιαστικά μία ομιλία για την εξέλιξη της κλασικής μουσικής.
0: Είναι η διάλεξη αυτή
1: νομίζω που... θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Η διάλεξη αυτή που θα γίνει 27, μήπως 5-27, από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα.
1: 27, ναι, συγγνώμη που είπα 28.
0: Γι' αυτό ήθελα να το διορθώσουμε, δεν πειράζει, είναι...
1: 27, ναι.
0: Γι' αυτό γίνονται και συνεντεύξεις.
1: 27 στο Μηνό Απαλά, σε 9 ώρα το βράδυ.
0: Και πολύ, έχει σημασία και όταν έχουμε ανθρώπους που έχουν βαθιά γνώση όντως και συγκεκριμένη παρουσία τόσα χρόνια και δει βέβαια το τρίτο πρόγραμμα που είναι κατά κόρον ο πομπός που εκπέμπει την κλασική μουσική καθημερινά, αδιάλειπτα, αδιάκοπα και με πολύ συγκεκριμένη, έτσι, με πιστή, με πιστό πρόγραμμα, με πιστή τήρηση του προγράμματος που έτσι επιθυμούμε και σαν ελληνική ραδιοφωνία. Να πω βέβαια...
1: Ναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει τον κάποιος ακροατής που θέλει να διεισδύσει λίγο παραπάνω στο περιεχόμενο του προγράμματος. Νομίζω θα το βρει θα βρει την ομιλία αυτή πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι, και ο κύριος Μωυσίδης είναι πολύ επιδραστικός, πολύ επικοινωνιακός. Ο τρόπος που επικοινωνεί και μιλάει είναι πραγματικά απόλαυση.
0: Και βέβαια και θα προσδώσει σίγουρα στις συνολικές εργασίες του φεστιβάλ και αυτό. Ναι. Βέβαια ξεκινάτε αυτή την Κυριακή από το Ηράκλειο και για τους φίλους που μας ακούν εκεί στο Κήπο Θέατρο Μάνος Χατζηδάκης θα γίνει η πρώτη συναυλία αυτή. Δωρεάν είναι με δελτία εισόδου, τα παραλαμβάνουν από την περιφέρεια αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Με δελτία δωρεάν εισόδου και το ίδιο πρόγραμμα επαναλαμβάνεται μετά σαν κανονικό πρόγραμμα των Χανίων εντός του Μινώα Παλάς και ακολουθούν και οι υπόλοιπες συναυλίες.
0: Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο αυτό, το ότι ανοίγουμε και σε άλλους χώρους είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η σύνδεση και με τον τόπο.
1: Επίσης θα ήθελα να κάνω άλλη μια τοποθέτηση με τις παράλληλες δράσεις. Τις 31 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, επισκεφτόμαστε κάποιους φορείς που δεν έχουν την αντικειμενική δυνατότητα να έρθουν σε εμάς και να ακούσουν μουσική. Οπότε θα θέλαμε φέτος να πάμε εμείς σε αυτούς. Είναι το Γυροκομείο Χανίων και το Κηφαμαία.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σε αυτούς τους δύο φορείς θα πάνε κάποιοι μουσικοί, συγκεκριμένα κάποιοι πνευστοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και θα κάνουν εκεί ένα πολύ μικρό πρόγραμμα για να μεταδώσουμε λίγη χαρά και σε αυτούς τους ανθρώπους που την έχουν τόσο ανάγκη.
0: Πολύ σπουδαία κίνηση και πολύ ωραία και για την εξωστρέφεια του φεστιβάλ και για την συμπερίληψη που η μουσική ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνει και συγκλίνει, αλλά και κάποιοι έτσι που το έχουν πιο πολύ ανάγκη, πιο ιδιαίτερη είναι η σχέση που πρέπει να έχουν, οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση. Και βέβαια,
1: ακριβώς. Όλες η μουσική, αυτές, ξέρετε, δεν έχει λόγια, η κλασική.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει, συμπεριλαμβάνει βέβαια το κομμάτι του τραγουδιού, αλλά ένα μεγάλο μέρος της κλασικής μουσικής είναι η ενόργανη μουσική που δεν έχει λόγια και αυτή τη ιδιότητα νομίζω την κάνει προσιτή σε πολύ κόσμο.
0: Και έχει και μια ξεχωριστή, έτσι, ένα ξεχωριστό άκουσμα σε σχέση με άλλα είδη μουσικής, οπότε και γαλινεύει και ηρεμεί και δίνει παραπάνω
1: κόσμος.
0: Μηνύματα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και βέβαια όλο το πρόγραμμα είναι αναρτημένο και στα site και των συνδιοργανωτών και στο chambermusicfestival.gr που μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες όλοι όσοι επιθυμείτε και βέβαια και τα εισιτήρια online στο ticketservices.gr.
1: Ticketservices, σωστά, πολύ σωστά.
0: Να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή επιτυχία, όχι ότι χρειάζεται να το λέμε, αλλά νομίζω ότι και θα ήθελα έτσι να κλείσουμε έτσι με την ευχή αυτή, με την προοπτική του πώς βλέπετε εσείς τις επόμενες χρονιές, δηλαδή ποια είναι η επόμενη στόχη, αν τίθετε.
1: Νομίζω ότι το φεστιβάλ έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο, στο οποίο θα θέλαμε να ήμασταν, νομίζω, από την αρχή του. Οπότε θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, επιμέλεια και προσοχή να διοργανώνουμε αυτό που κάνουμε και καλά να είμαστε σε υγεία. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα επιφυλάσσουν περισσότερη μουσική, περισσότερους νέους καλλιτέχνες, σημαντικούς καλλιτέχνες και νομίζω ότι βαδίζουμε σε έναν δρόμο που μας αρέσει, αρέσει και στο κοινό μας και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Και νομίζω και οι συνεργασίες, έτσι όπως το πηγαίνετε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων, είναι συνεργασίες και οι συνθέσεις πάντα αποδίδουν στο καλύτερο. Οπότε να ευχηθούμε και εμείς να γίνονται έτσι όμορφα πράγματα τέτοιου τύπου και στην πορεία του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων.
1: Να είστε καλά, κύριε Πουκλάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και καλή αρχή με όμορφες μουσικές.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, για σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, στο 3 δηλαδή, στο κίτρινο, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη, κυρίως η νότια χώρα, δηλαδή από τα υπηρετικά και κάτω, νησιά Αιγαίου, Ανατολικού, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της υπηρετικής Ελλάδας, της Θερεάς. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες που αυξάνεται και η θερμοκρασία, ανεβαίνει σταδιακά και ο υδράργυρος. Οι υπηρεσίες φυσικά είναι όλες σε επιφυλακή, σε ύψιστη επιφυλακή, ανεξάρτητα με τον δείκτη επικινδυνότητας, και θα παραμείνουν για όλες τις ημέρες του Αυγούστου. Αυτό καταλαβαίνουμε από την εγρήγορση που έχει η πολιτική προστασία, τόσο τα στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία. Και χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη από όλους μας και εγρήγορση.

Και διαβάζω εδώ μια πολύ ωραία ανάρτηση που έκανε η πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια της ελληνικής μουσικής. Η Άλκης Πρωτοψάλτη βρέθηκε στα νότια των Χανίων, στα Σφακιά και συγκεκριμένα στην περιοχή των Μαρμάρων, και κατέγραψε τη διάσωση ενός ταλαιπωρημένου όρνεου, ενός γήπα στην περιοχή, που ουσιαστικά του έδωσαν νερό, τον περιέθαλψαν οι άνθρωποι που τον βρήκαν, με την ίδια αφενός να καταγράφει το περιστατικό και να το αναρτά στα δικά της κοινωνικά δίκτυα, στις δικές της σελίδες, αλλά και να ευχαριστεί τους ανθρώπους που είναι τόσο καλοί και πρέπει να υπάρχει, όπως η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά, σεβασμό σε κάθε ζωή, όχι μόνο στην ανθρώπινη.

Να διαβάσω και την ανάρτηση, διότι είναι πολύ ωραία η γλώσσα που χρησιμοποιεί. Ο Γιπαετός σώθηκε και ενώθηκε με την οικογένειά του μετά από 2 εβδομάδες, γράφει η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Νερό, το πιο βασικό, και φαγητό του τον δυνάμωσαν και τα εύσημα αξίζουν στον Χρυσόστομο στα μάρμαρα σφακίων που τον φρόντισε μέχρι να ξαναπετάξει. Σεβασμός για κάθε ανθρώπινη ζωή, και εμείς επιστρέφουμε κρατώντας τη μνήμη υπέροχες εικόνες και στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπήσαμε και αγαπάμε. Καλή αντάμωση, γράφει η σπουδαία ερμηνεύτρια. Εντάξει, είναι ωραία να καταγράφει και κάποιος άλλος εκτός ημών, που είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι και συνηθισμένοι στην θέα των άγριων ζώων και των εναέριων αυτών σπάνιων ειδών. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την ενσυναίσθηση για κάθε έμβιο οργανισμό.

Και θα κλείσουμε μουσικά φυσικά και αυτή την εκπομπή, αλλά να σας πω ότι έρχεται την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου η Λευκή Νύχτα και στα Χανιά, αυτή η μεγάλη διοργάνωση που γίνεται με τη συνεργασία των εμπόρων, των καταστημάτων, και γίνεται φυσικά για να τονωθεί το τοπικό εμπόριο και να περάσουμε και όμορφες στιγμές στο κέντρο της πόλης. Η πέμπτη λοιπόν Λευκή Νύχτα Χανίων, την οποία συνδιοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Εμπορικό Επιμελητήριο και την Περιφέρεια Κρήτης, έρχεται στις 25 Αυγούστου, την Τρίτη την ερχόμενη, από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα νομίζω θα λήξει, με χιλιάδες να το απολαμβάνουν, δεκάδες να είναι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν έτσι εκτός ωραρίου, διαφορετικού ωραρίου, ενώ θα είναι πολλά τα σημεία που θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, και βέβαια θα κορυφωθεί αυτή η μεγάλη γιορτή του Χανιώτικου Εμπορίου με μια κεντρική συναυλία στην πλατεία 1866 με τον Δημήτρη Μαραβέγια και τον Δημήτρη, συγγνώμη, με τον Κωστή Μαραβέγια και τον Δημήτρη Κόψη στις μουσικές, και βέβαια περιμένουν όλους μας να απεργηθούμε, να κάνουμε και τα ψώνια μας είναι δυνατόν και να ζήσουμε και αυτή την όμορφη στιγμή που θα γεμίσει φως, μουσική και χρώμα την πόλη. Αυτά. Σήμερα θα κλείσει ο Βάιος με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε μια ωραία, ένα ωραίο από καλό καιρό που λένε, και να τα ξαναπούμε όλοι μαζί με ασφάλεια, με προσοχή, από Δευτέρα εδώ. Γεια σας και χαρά σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων στα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε και

0: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλο το φιλάθλο κόσμο του νησιού. Παρασκευή 21 Αυγούστου σήμερα και αν το θερμόμετρο έξω είναι σταθερά στα ύψη, το θερμόμετρο της ποδοσφαιρικής τρέλας έχει σπάσει κάθε κοντέρ από χθες το βράδυ. Εδώ, στην ώρα των Σπόρο, ξεκινάμε μια βαθιά υπόκληση. Ασύλληπτο, μάγκικο ευρωπαϊκό. Όφη χθες το βράδυ δεν κέρδισε απλά, αλλά ισοπαίδωσε την ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας με το εκφαντικό 3-0, γράφοντας μια χρυσή ιστοσελίδα στην ιστορία του. Μια εμφάνιση βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των οπαδών του, με το Παγκρίτιο Στάδιο να θυμίζει ηφαίστειο που εξεράγει. Από τη μία, η απόλυτη δημοσιογραφική σοβαρότητα επιβάλλει να βγάλουμε το καπέλο στο τακτικό πλάνο που εγκλώβησε τους Βουλγάρους. Από την άλλη, μεταξύ μας τώρα, ακόμα ψάχνουν να βρουν από πού τους ήρθε. Οι άνθρωποι ήρθαν για μπάλα και έφυγαν με 3 γκολ στις αποσκευές, ψάχνοντας να βρουν πού πέφτει το Παγκρίτιο Στάδιο στο χάρτη. Είναι η εκπομπή Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και 105,6 νότια της πόλης νότια του νομού, στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδι στους 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά χθες, φίλες και φίλοι, για τον Όφη. Εντυπωσιακή κριτική ομάδα, παρουσία 15.000 κόσμου, κέρδισε την ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας με 3-0 και είναι με το 1,5 πόδι στην link face του Europa League. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα τίποτα και όπως είπε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου, έχει δει πολλά μας να ανατρέπονται από το 3-0. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι η αντίπαλος του Όφη, ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας, είχε κερδίσει στο πρώτο μάτς στον τρίτο προκριματικό γύρο στον Μπατούμι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0, έχασε στην έδρα της με 3-1 και λίγο έλειψε να αποκλειστεί. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, τρίτο ημίχρονο από το χθεσινό μάτς με δηλώσεις πρωταγωνιστών. Τι πιστεύει ο Χρήστος Κόντης για την συνέχεια? Γενικά θα λέγαμε ότι αυτή την περίοδο ο Όφη διανύει την καλύτερη της σύγχρονης ιστορίας του. Ένα χρόνο γεμάτο επιτυχίες. 4,5 χρόνο γεμάτο επιτυχίες, 4 τελικούς, 2 κατακτήσεις τροπέων, ένα κύπελο Ελλάδος, ένα Super Cup και μπαίνει μετά από 6 χρόνια ξανά, μπαίνει στην Ευρώπη, βάζει την ευρωπαϊκή του φορεσιά και ξεκινάει με ένα εντυπωσιακό τρόπο κερδίζοντας χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσία 15.000 κόσμου, την ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ήταν και η μοναδική ομάδα, η ελληνική ομάδα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ έφερε 0-0 με τη Λεύσκη εκτός έδρας. Χθες ο Παναθηναϊκός έφερε με την τσέχικη Κράντετς Κράλοβε 2-2 ισοπαλία. Σε ένα μάτς μάλιστα που προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Ανδρέα Τετέη στο 55 και στο 61. Αλλά οι Τσέχοι ισοφάρισαν στο τέλος με γκολ του Αμντολαχή Ουμάρ στο 89 και στο 95. Ισοπαλία 1-1 έφερε και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στα play-off του Conference League. Μάλιστα η Μπραν προηγήθηκε 1-0 με γκολ του Κρίστιαν Έριξεν στο 57 για να ισοφαρίσει με 1-1 σε 1-1 στο 20 λεπτό ο Μπάμπα Ράχμαν. Έτσι λοιπόν η ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Να πούμε ότι το χορό την ερχόμενη εβδομάδα πρώτη ανοίγει η ΑΕΚ, η οποία την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφια στην έδρα της στις 10 η ώρα. Στη συνέχεια την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός με την Χράντετς Κράλοβε, ενώ την ίδια ώρα εκτός θα παίξει με την Μπραν και ο ΠΑΟΚ, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ στην Σόφια ο Όφη θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Επιστρέφουμε όμως, φίλες και φίλοι, στην μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Όφη χθες. Όφη επέστρεψε στην Ευρώπη, έβαλε την ευρωπαϊκή του φορεσιά 6 χρόνια μετά. από τις 17 Σεπτέμβρη του 2020, όταν αντιμετώπιζε τον Απόλλωνα Λεμεσού στα πλαίσια του Europa League σε ένα μάτς που έγινε και κλεισμένο των θυρών στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης λόγω COVID. Έχασε από την Κυπριακή ένα 0-1 γκολ του Σαλάι, ενώ στο Παγκρέτιο Στάδιο επέστρεψε βάζοντας την Ευρωπαϊκή του Φορεσιά 19 χρόνια μετά, τις 29 Ιουλίου του 2007, όταν με προπονητή τον Ράινερ Μάουερ αντιμετώπιζε την Ντομπόλ Κοστανάη από το Καζακστάν για το κύπελο Ιντερτότο. Όποια ομάδα κέρδιζε έμπαιζε στο κύπελο UEFA, σε ένα μάτς που επίσης η κριτική ομάδα έχασε με 1-0. Χθες Όφη, φίλες και φίλοι, έκανε εκοφαντική νίκη σε ένα παιχνίδι που κανείς δεν περίμενε, εδώ που τα λέμε ότι θα τελείωνε 3-0, όμως Όφη εκμεταλλεύτηκε το momentum, την καλή άβρα, τις στιγμές του στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, μια ομάδα που έτσι όπως την είδαμε χθες είναι του ίδιου Βεληνικούς με την κριτική ομάδα, αλλά Όφη ήταν πιο αποτελεσματικός και έφτασε στην τελική επικράτηση με 3-0 με δύο γκολ που σημείωσε ο ταξιάρχης Φούντας στο 20 και στο 51 με πέναλτι, και στο 94 ο Λορέντζο Ντίγκμαν, ο Ιταλός δεξιός μπακ που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο με ένα πολύ ωραίος σουτ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ 3-0. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ιτού ήταν ο μοιραίος παίκτης για την ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε δοκάρι στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε, αλλά είχε και μια νόητη αποβολή στο 79 λεπτό με την χρήση του βάρη αποβολή αυτή, καθώς χτύπησε εκτός φάσης τον Αϊτόρ. Είδα αρχικά την κίτρινη κάρτα του Γιωβάνοβιτ του Σέρβου διαιτητή, όμως ο συμπατριώτης του που ήταν στο βαρ, ο Μάρκοβιτ, τον κάλεσε, αναβάθμισε την κίτρινη κάρτα σε κόκκινη και αποβλήθηκε, ενώ με βαρ σημειώθηκε και το δεύτερο γκολ του Όφη, το πέναλτι, δηλαδή υποδείχθηκε το πέναλτι, καθώς ο Παστόρ έκανε το χέρι, το οποίο ξέφυγε από τον ελίτη διαιτή της συνάντησης, τον Σέρβο τον Γιωβάνοβιτ. Όφη λοιπόν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του. Θα έλεγα ότι στο πρώτο 20 λεπτό ήταν η ομάδα η οποία κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, όπως και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου και να πετύχει το δεύτερο τέρμα. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαχειριστεί το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντες, κάνοντας σωστές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, και το γκολ του Λορέντζο Ντίγκμαν ήταν το κερασάκι στην τούρτα για την κριτική ομάδα. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, ας ξαναθυμηθούμε τα τρία γκολ της χθεσινής συνάντησης.
1: Μεγαλύτερη
2: 1-0 για τον Όφη στο 19ο λεπτό. Η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος πήρε το rebound από μια απόκριση των παικτών της ΣΚΑ και με σούτ θα κάνει το 1-0 στο 19ο λεπτό. Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον Όφη. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0! Όφη, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, 51ο λεπτό, ταξιάρχης Φούντας και πάλι χτυπάει για δεύτερη φορά σήμερα, η πρώτη στο 20ο λεπτό, η δεύτερη στο 51ο με πέναλτι, Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, 2-0. Γκολ! 3-0! Λορέντζο Ντίκμαν, το κυνηγούσε Όφη το γκολ στις καθυστερήσεις, το πετυχαίνει με το Λορέντζο Ντίκμαν, μεγάλη εμφάνιση για τον Όφη και σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 3-0, υποθήκη για πρόκριση στη League Phase του Europa League εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, που πραγματικά φλέγεται, σε εισαγωγικά βεβαίως, από το πάθος και την ένταση των οπαδών της κριτικής ομάδος από αυτό το τρίτο γκολ για την ομάδα του Όφη. 3-0 Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Όφη, φίλες και φίλοι, με τον Χρήστο Γκόντι να έχει και αυτός σημαντικό μερίδιο στη συμβολή αυτής της μεγάλης και της κριτικής ομάδος. Το δεύτερο ημίχρονο έκανε αλλαγές σημαντικές για να μπορέσει Όφη να διαχειριστεί το παιχνίδι. Δεν δίστασε να βγάλει από το παιχνίδι τον Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη, περνώντας Κανελόπουλο και Καραχάλιο μέσα, αλλάζοντας δηλαδή τους δύο κεντρικούς και στη συνέχεια να πούμε ότι και ο Ντίκμαν που μπήκε από τα δεξιά έδωσε την ευκαιρία στον Αποστολάκη που έχει περισσότερα τρεξίματα και ενέργεια να παίξει ως δεξιός χαφ και ο Λορέντζο Ντίκμαν να πάει ως δεξιός μπακ, αλλά αυτό ήταν αρκετό να βάλει το στολή του Center Force στο 94 και με ένα πολύ ωραίο γκολ που θα το ζήλευαν και οι κορυφαίοι φορ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Όφη Τσέσκα Σόφιας 3-0 σε ένα ονειρικό βράδυ για την κριτική ομάδα. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος κρατάει χαμηλούς τους τόνους, χαμηλό τον πύχη εν ώψη της ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφιας την ερχόμενη Πέμπτη στην Βουλγαρία.
1: Όχι, δεν πήγε καθόλου άσχημα. Είναι ένα πολύ ωραίο καθαρό σκορ. Ένα παιχνίδι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές. Βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο, βάλαμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πάλι γρήγορα. Μετά πρέπει να διαχειριστούμε το ρυθμό, την πίεση. Είχαν και κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Και νομίζω στο τέλος αυτό το τρίτο γκολ δίνει έτσι μια ωραία νότα στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό που είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι στην ομιλία μου είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ παιχτών που οποιοδήποτε μπαίνει σε αυτή την ομάδα τον αγκαλιάζουν, όλοι παίζουν, δεν παίζουν, νιώθουν το ίδιο. Προφανώς όλοι θέλουν να παίξουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά αυτά να μπουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που πιστεύουμε ότι βοηθάει το παιχνίδι μας, βοηθάει αυτό που κάνουμε. Πιστεύουν τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι όλο αυτό μαζί δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα και αυτά τα αποτελέσματα. Προφανώς θα θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως και τη σημερινή. Απλώς θέλω να πω σίγουρα ότι είναι το πρώτο ημίχρονο αυτών των διπλών παιχνιδιών. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ξαναλέω, είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Θα πρέπει σίγουρα πάλι να πάμε εκεί στην Βουλγαρία, στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε πάλι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και θέλω να πιστεύω ότι αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα σαν ομάδα μπορεί να καταφέρουμε κάτι καλό.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντες για το χθεσινό παιχνίδι. Χαμηλά την μπάλα και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Έχουμε δει πολλά παιχνίδια να χάνονται από τέτοιο σκορ. Είπα και νωρίτερα ότι μην ξεχνάμε ότι η Τσέσκα Σόφια στην προηγούμενη προκριματική φάση του Europa League έχει κερδίσει εκτός έδρας στο Μπατούμι, σε ουδέτερη έδρα, σε ουδέτερη, αλλά έχει κερδίσει 3-0 την Μακάμπι Τελ Αβίβ και στην έδρα της δεινοπάθησε για να πάρει την πρόκριση, καθώς οι Ισραηλοί κέρδισαν με 3-1. Πάντως ο βουλγαρικός τύπος τονίζει για την νίκη του Όφη ήταν καταστροφή για την Τζέσκα, θα χρειαστεί ένα θαύμα στη ρεβάνς. Σήμερα πήγαν όλα στραβά, βαριά ήταν της Τζέσκα στην Κρήτη, αναφέρουν άλλες εφημερίδες. Όφη διέλυσε την Τζέσκα, θα χρειαστεί θαύμα στη ρεβάνς της Σόφιας ένα άλλο site, ενώ το Top Sport Big γράφει ήταν ιτήθηκε βαριά από τον Όφη και χρειάζεται θαύμα στη ρεβάνς. Καταστροφή για την Τζέσκα στο νησί της Κρήτης, έχασε 0-3 από τον Όφη. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά, αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλγαρικός τύπος και αυτό είπε και στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής ομάδας ο Χρήστο Γιάννεφ. Όλα πήγαν στραβά, είπε ο Γιάννεφ, ο οποίος έχει περάσει και από τα μέρη μας, από την Ελλάδα, όντας ποδοσφαιριστής του Πανετολικού το 2012. Τότε μάλιστα ήταν προπονητής στον Πανετολικό ο Νίκος Καραγεωργίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Χρήστο Γιάννεφ, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου επανέλαβε ότι σήμερα πήγαν όλα στραβά για την ομάδα μας.
3: Трудные результаты, добре за отбора на Офи. Но виждаме в футбол случат невъзможни неща, така че ние до тук се борихме с
4: това. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σκληρό για μας, πολύ καλό για τον Όφη, αλλά στο ποδόσφαιρο γίνονται και θαύματα και εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για να τα καταφέρουμε.
3: Θα είναι ένα πρόβλημα. Προβλήμα είναι нашата игра, това как ние подходихме матч, как ние влезнахме. За съжаление, днес не можахме да отбележим шансовете, които имахме и дадохме много елементарни топки на Офия, се възползват наши грешки.
4: То проблема не е ано Офия ένα επίσημο παιχνίδι και μισέ δέκα, το πρόβλημα ήταν το πώς αγωνιστήκαμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο και το πώς δεν εκμεταλλευτήκαμε και δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε για γκολ.
3: We have to score goal, that's it.
4: Θα πρέπει να σκοράρουμε γκολ.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστο Γιάννευ, ο τεχνικός της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Το αξιάρχης Φούντας ήταν από τους πρωταγωνιστές αναμέτρησης. Με τα δύο δικά του τέρματα, όφι προηγήθηκε 2-0. Το πρώτο από την ασίστ του Αϊτόρ, τρίτη ασίστ του Αϊτόρ. Ο Ισπανός δείχνει σαν να παίζει χρόνια στην ομάδα, ενώ και αυτός δεν είναι ένα μήνα καν στην κριτική ομάδα. Έκανε λοιπόν τη σέντρα ο Αϊτόρ και ο Φούντας, εκμεταλλευόμενος και μια κόντρα με ένα πολύ ωραίο σουτ στην δεξιά γωνία του Λαπούκοφ, κάτω χαμηλά θα κάνει το 1-0. Στην επανάληψη με το πέναλτι θα κάνει το 2-0. Το τρίτο γκολ βεβαίως εδώ του Λορέντζο Ντίγκμαν, να πούμε ότι σημειώθηκε από πάσα του Νικολάου. Οι δύο παίκτες μάλιστα συνυπήρξαν συμπαίκτες παλαιότερα στην Μπάρι. Όλα πήγαν καλά για τον Όφι χθες. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στον ταξιάρχη Φούντα και να ακούσουμε τι είπε για τη χθεσινή μεγάλη νίκη της ομάδας του.
5: Η δουλειά μου είναι, όπως η δικιά μου και όλων των συμπαικτών μου, να τα δίνουμε όλα για την ομάδα, να βοηθάμε ένας τον άλλον, να παίρνουμε αποτελέσματα κρίσιμα και καλά για την ομάδα. Εντάξει, έβαλα δύο γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο μετράει η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη. Καταρχήν ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη, έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, είμαστε ανεβασμένοι που αυτό μετράει, που το έχω πει και άλλες φορές, ότι η ψυχολογία είναι το παν για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο, οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε πιστεύω πολύ καλά και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι. Έχει άλλο ένα παιχνίδι, έχουμε την Κυριακή παιχνίδι. Όπως είπα, προσγειωμένοι, όταν θα πάμε εκεί και θα τελειώσει και θα είναι θετικό για εμάς, που θα είναι, μετά θα πανηγυρίσουμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο ταξιάρχης Φούντας. Να πούμε ότι και ο πρόεδρος του Όφι, ο Μιχάλης Μπούζησης, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη του παιχνιδιού μαζί με τον πατέρα του. Αγκάλιασε, φίλησε τους παίκτες της ομάδος, συνεχάρη τον προπονητή. Μάλιστα, με σημερινή ανάρτησή του τονίζει χαρακτηριστικά ότι είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Η δουλειά δεν τελείωσε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όφι, ο οποίος, αν περάσει, φίλες και φίλοι, στην inning phase του Europa League, θα έχει περίπου εγγυημένα έσοδα γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ, όπως διαβάζουμε σε μια ανάλυση του έγκυρου για τα οικονομικά δεδομένα των ευρωπαϊκών κυπέλων του συνάδελφου του Ανδρέα Δημάτου. Να πούμε ότι Όφι πέρα από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί να υπολογίζει και τα αγωνιστικά μπόνους από την παρουσία του στην διοργάνωση, καθώς 150.000 ευρώ θα παίρνει σε κάθε βαθμό. Είναι 450.000 ευρώ η νίκη και 150.000 ευρώ η ισοπαλία, ενώ 75.000 ευρώ είναι για κάθε θέση στην τελική βαθμολογία της διοργάνωσης. Αυτά όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στην συνέχεια. Και εφόσον Όφι περάσει στο link face του Europa League, που εκεί τα έσοδα θα είναι παραπάνω με το καλημέρα γύρω στα 1,2 εκατομμύρια σε σχέση αν περάσει στη link face του Conference League, που είναι το μαξιλαράκι του σε περίπτωση που ο Μιγγένιτο αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Είναι πολλά τα χρήματα λοιπόν για την κριτική ομάδα. Επιστρέφουμε όμως εμείς στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, σε αυτή την ονειρική βραδιά για τον Όφι, και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χριστός Κόντης.
6: Πριν από ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα όπως την ΤΣΕΣΚΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε αυτό το καθαρό 3-0, αλλά στις στιγμές που είχαμε εμείς ήμασταν τυχεροί, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε να πετύχουμε. Στις στιγμές της ΤΣΕΣΚΑ ίσως ήταν λιγότερο τυχεροί, ήμασταν εμείς λίγο πιο αποτελεματικοί και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε και με τα παιδιά μέσα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχω δει πολλές φορές εγώ στην καριέρα μου ανατροπές και από 3 και από 4-0. Θα είμαι σίγουρος ότι θα πάω να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Βουλγαρία, στη Σόφια. Θα πιεστούμε πολύ, θα υποφέρουμε πολύ και θα πρέπει να υποφέρουμε, γιατί αυτό αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά θα πρέπει να αντέξουμε, να βρούμε τους τρόπους, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε ένα παιχνίδι με τη δικιά μας, με τη δικιά μας τακτική προσέγγιση για να καταφέρουμε να περάσουμε στους ομίλους του Europa League. Εμείς κάναμε κάποιες αλλαγές σε κάποια σημεία του παιχνιδιού για να φρεσκάρουμε κάποιους παίκτες, να δώσουμε περισσότερη ένταση στο ρυθμό της Τσεσκά, που είναι πιο έτοιμη σαν ομάδα, έχει παίξει 10-11 παιχνίδια. Απ' την άλλη, πολλές φορές κάνουμε αλλαγές και γίνονται πράγματα που βοηθάνε την ομάδα. Άλλες φορές κάνουμε αλλαγές που δεν βοηθάνε την ομάδα, είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι σήμερα στην τελευταία φάση ο Λορέντζο μαζί με τον Νικολάου συνεργαστήκαν για το τρίτο γκολ και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι, κερασάκι στο σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά το έχω πει πολλές φορές ότι το Ηράκλειο, η Κρήτη, ο κόσμος του Όφη, οι ομιλίτες δώσανε δυναμικό παρόν. Μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερο κόσμο. Εγώ πάντα θα δίνω έτσι μια. Θα ζητάω κάτι παραπάνω, όπως ζητάω το ίδιο από τους παίκτες μου. Νομίζω ότι σε στιγμές που χρειάστηκαν ήταν αυτός που μας έδωσε φτερά, μας βοήθησε τους παίκτες προφανώς. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και εγώ αυτό που θέλω να πω από τη δικιά μου την πλευρά είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα σε όλα τα παιχνίδια για να δείχνουμε ένα ωραίο πρόσωπο σαν ομάδα, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είναι περήφανοι για μας.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης και για τον κόσμο. Εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι μέχρι αύριο ολοκληρώνεται και η τρίτη και τελευταία παράταση των εισιτηρίων διαρκείας. Μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, όσοι δεν έχουν σπεύσει και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μπορούν να το κάνουν μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα. Ήδη Όφη έχει δώσει πάνω από 7.200 εισιτήρια και μέχρι αύριο δεν αποκλείεται το νούμερο αυτό να πολλαπλασιαστεί αρκετά με βάση και το γεγονός της χθεσινής εμφάνισης του Όφη και της πιθανής πρόκρισης του στο Europa League. Ο κόσμος πραγματικά ήταν φανταστικός και έδωσε το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι. Μάλιστα και οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφη έβγαλαν ένα τεράστιο πανό που εμπνεύστηκε η θύρα 4 με τον Τάλο, ένα μυθικό «ον». Ο Τάλος, ο οποίος ήταν ο φρουρός της Κρήτης, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν ο ακούραστος φρουρός της Κρήτης και το πρώτο ρομπότ της ανθρωπότητας, όπως καταγράφεται από την ιστορία. Ο Τάλος, ο οποίος, το πανό του οποίου πραγματικά ήταν εντυπωσιακός και ήταν πραγματικά το πανό που έκλεψε την παράσταση χθες στους οπαδούς της κρητικής ομάδος.

0: Επιστρέφουμε όμως εμείς στους πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης του Όφη. Πάμε στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος ξεκίνησε χθες το παιχνίδι με την εμπειρία του, την παρουσία του. Έδωσε και αυτός ένα επιπλέον ρυθμό στην κριτική ομάδα, μέχρι που κουράστηκε και έγινε αλλαγή από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος χθες διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.
1: Είναι μεγάλη στιγμή για την ομάδα, για το κλαμπ, για τον κόσμο του. Μετά από χρόνια επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καταφέραμε το πρώτο πόδι, ας το πούμε, πήραμε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα, αλλά πιστεύω έχουμε μακρύ δρόμο, ας το πω έτσι. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Φυσικά να το χαρούμε απόψε, αλλά να ξεκουραστούμε από αύριο. Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και την Πέμπτη να πάμε εκεί και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να καταφέρουμε την πρόκριση. Ο κόσμος είναι διψασμένος, είχε χρόνια να ζήσει τέτοιες στιγμές. Νομίζω αξίζει στην ομάδα, στην ιστορία του, στο νησί. Μακάρι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη χρονιά, γιατί έχουμε αυτή την ευκαιρία με την Ευρώπη, με το πρωτάθλημα, με το κύπελο, οπότε όλα μαζί. Να καταφέρουμε παιχνίδι με το παιχνίδι να καταφέρουμε τους στόχους μας.
0: Αυτά τόνισε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε σε ένα άλλο παίκτη, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και κατά πιο στο διάστημα έπαιξε αρκετά χιλιόμετρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ζήσης Καραχάλιος.
2: Δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε και νομίζω ότι άξια πήραμε αυτή την νίκη σήμερα. Νομίζω δεν πρέπει να νομίζουμε ότι προκριθήκαμε. Okay, σίγουρα είναι, το 3-0 είναι ένα πολύ καλό σκορ για μια ρεβάνς, αλλά πρέπει να πάμε εκεί και να είμαστε ακόμη πιο πολύ συγκεντρωμένοι από σήμερα για να τελειώσουμε την πρόκριση.
0: Βλέπετε ότι όλοι στον Όφη είναι προσγειωμένοι. Μπορεί το 3-0 να είναι ένα μεγάλο σκορ, αλλά θα πάνε υποψιασμένοι στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας, που και αυτή θα παίξει το τελευταίο της χαρτί. Στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Σίγουρα θα πιέσει από το ξεκίνημα του αγώνα και εκεί πρέπει να είναι Όφη πολύ προσεκτικός. Πάμε και σε ένα άλλο στρατιώτη του Όφη, τον Άωρον Ισέκα, ο οποίος μπήκε αλλαγή και στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε και αυτός όσο μπορούσε. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
3: First of all, as always, I want to say thank you to Jesus.
0: Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Ιησού. Απόψε ήταν μια μεγάλη βραδιά για εμάς. Καλή εμφάνιση από την ομάδα. Η Τσέσκα έχει επίσης πολύ καλή ομάδα και δείξαμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα και στο επόμενο παιχνίδι. Αυτά τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρον Ισέκα, που είναι ένας τίμιος ποδοσφαιριστής και όσο μπαίνει δίνει αυτά που μπορεί για να βοηθήσει τον Όφη. Ο Νίκος Αθανασίου και χθες ήταν από τους βασικούς στυλοβάτες του Όφη από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Μπορεί να μην έφτασε στο ύψος προηγούμενων εμφανίσεων, όμως είναι ένας παίκτης βαρόμετρο για την κριτική ομάδα, ειδικά στην αριστερή πλευρά του γηπέδου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το χθεσινό μάτς αλλά και για το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ Σόφιας.
4: Αυτή είναι η δουλειά μας, να σου πω την αλήθεια. Να κρατάμε μέχρι το τέλος τις δυνάμεις μας, να τα δίνουμε όλα μες στο γήπεδο, προπονούμαστε καθημερινά. Εντάξει, σίγουρα είναι και η θέληση. Ήθελα να σκοράρουμε κι άλλο γκολ. Είχαμε πλεονέκτημα με 10 παίχτες που ήταν η αντίπαλη ομάδα. Εντάξει, καταφέραμε σκοράραμένα, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό σε παιχνίδια που είναι διπλά μέσα έξω. Πρέπει να έχουμε όσο μεγαλύτερο προβάδισμα μπορούμε, ειδικά τώρα που είχαμε την ευκαιρία που η αντίπαλη ομάδα είχε 10 παίχτες. Σίγουρα είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη από εμάς αυτή τη στιγμή. Έχει πολλά περισσότερα επίσημα παιχνίδια από ότι εμείς. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Έχουμε μεγάλη θέληση. Σίγουρα το momentum είναι με εμάς. Έχουμε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα και στο γήπεδό μας και όπου παίζουμε που θέλουμε να είμαστε νικητές. Και κάθε μέρα, όπως είπαμε, τη δουλειά που κάνουμε με τον προπονητή, τα παιδιά, όλη την ομάδα, όλο το σωματείο, προσπαθούμε να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για το κάθε παιχνίδι. Όπως λέω συνέχεια, ο κόσμος είναι με εμάς, του έχουμε δώσει απίστευτες χαρές, μας στηρίζει και αυτός από τη μεριά του απίστευτα. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι μαζί μας και στις χαρές, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν μέσα στη χρονιά. Είναι μια μεγάλη χρονιά που θα έχουμε σίγουρα τα πάνω μας και τα κάτω μας. Πρέπει να είναι πάντα μαζί μας, να μας στηρίζουν, να τους δίνουμε και εμείς χαρές από την πλευρά μας και να τελειώσουμε τη χρονιά όπως θέλουμε, όσο και ψηλά γίνεται.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, και ο Νίκος Αθανασίου. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα την ερχόμενη Κυριακή. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Και ολοκληρώνουμε τον τρίτο ημίχρονο από το χθεσινό μεγάλο βράδυ του Όφη, τη μεγάλη νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με 3-0, με τον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο.
5: Τεράστια βραδιά. Μετά από χρόνια παίξαμε ξανά στην Ευρώπη με μια μεγάλη νίκη, με τον κόσμο μας δίπλα. Δίπλα στο πλευρό μας. Εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι. Και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Το καθοριστικό σημείο νομίζω ότι ελέγχαμε γενικά το παιχνίδι και όταν δεν είχαμε την μπάλα, ξέραμε πού βρισκόντουσαν οι αντιπάλοι μας. Οπότε τους είχαμε διαβάσει πολύ καλά. Και στα λάθη τους νομίζω τα εκμεταλλευτήκαμε και έτσι σκοράραμε 3 γκολ. Όπως είπα και πριν, δεν πάει να είναι ένα μεγάλο προβάδισμα, γιατί υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι, οπότε πρέπει να είμαστε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Θανάσης Ανδρούτσος. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι football meets data. Δίνει στον Όφη 89% πρόκριση για την link phase του Europa League, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό για ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι μια εξειδικευμένη σελίδα που κάνει διάφορες προσημειώσεις με αλγόριθμους και δίνει ποσοστό πρόκρισης του Όφη σε βάρος της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 89%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αν μιλάμε για ευρωπαϊκούς αγώνες.

Τα παιχνίδια γελάω έτσι, γιατί έχω την εντύπωση και ότι ο Έντι Σαλσέδο δεν χειρίστηκε καλά την υπόθεσή του. Παρακολουθεί πάντως ανελιπώς τον Όφη και στα φιλικά αλλά και στα επίσημα. Ήδη έβγαλε μια στο Instagram, έκανε μια ανάρτηση και αποθεώνει το συμπατριώτη του, τον Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος σκόραρε. Είναι ο επόμενος Ιταλός ποδοσφαιριστής μετά τον Έντι Σαλσέδο που έχει κολομβιανές ρίζες. Ιταλοκολομβιανός είναι ο Σαλσέδο. Μάλιστα σε μια σχετική ανάρτησή του ο Σαλσέδο γράφει στο Instagram «Μπράβο Λόρε», έχοντας τον Λορέντζο Ντίκμαν και την ομάδα του Όφη να πανηγυρίζουν την μεγάλη νίκη επί της Τσέσκα Σόφιας με 3-0. Λοιπόν, με την Τζέσκα Σόφιας ασχοληθήκαμε, άντε να ασχοληθούμε και σήμερα φίλες και φίλοι, αλλά για τον Όφη πλέον το μάτς αυτό αποτελεί ιστορία. Θα ξανασχοληθεί τη Δευτέρα το πρωί, την Κυριακή το βράδυ αμέσως μετά το τέλος του μάτς με το Βόλο, διότι έχουμε και πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα και επειδή αρχίνε το ίμιση του πάντως, Όφη δεν θέλει να μείνει πίσω. Είναι ξεκάθαρη στόχη του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. 5-8, το δεύτερο είναι το ίμιση του πάντως. Όφη δεν θέλει να μείνει πίσω. Είναι ξεκάθαρη στόχη του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. 5-8.

0: Αγκόλ του Κάτσικα, του Ελ Σαουμπί και του Τζόκα. Ο τελευταίος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που ούτως ή άλλως έβαζε δύσκολα στον Όφι όταν έπαιζε στο Ηράκλειο. Είναι πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν παγίδες. Όφι λοιπόν πρέπει να διαχειριστεί και το παιχνίδι αυτό. Σίγουρα θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Χρήστος Κόντης για το μάτς αυτό, διότι πρέπει να ξεκουράσει αρκετούς και κάποιους παίκτες μάλλον. Μην ξεχνάμε ότι πλέον Όφι θα βάλει στην καθημερινότητά του μέχρι τουλάχιστον το Δεκέμβριο και τα ευρωπαϊκά κύπελα, όπου εκεί οι απαιτήσεις και ο πύχες είναι υψηλά από πλευράς δυναμικότητας ομάδων. Άρα λοιπόν χρειάζεται να κάνει μια διαχείριση ο Χρήστος Κόντης και στο κομμάτι αυτό. Ο Όφι πάντως πέρυσι είχε κερδίσει το Βόλο το Μάιο με 3-1 στο Ηράκλειο, με τα γκολ του Φούντα, του Νέιρα και του Σεγγέλια, ενώ για τον Βόλο είχε σκοράρει προσωρινά και είχε σοφαρίσει 1-1 ο Ουρτάδο. Η τελευταία νίκη του Βόλου έγινε το Νοέμβριο του 2025, όταν είχε κερδίσει 1-0 με ένα γκολ του Λάμπρου στο 49, ενώ η τελευταία ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ηράκλειο ήταν το Νοέμβριο του 2023, όταν οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με το Βόλο μάλιστα να προηγείται με γκολ του Κόμπα στο 42. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποβλήθηκε ο Χουάν Γκαρσία για το Βόλο, και στο 60 ο Τωράρισον με ένα τρομερό γκολ θα ισοφαρίσει σε 1-1 για την κριτική ομάδα. Γενικά στο Ηράκλειο, σε 9 αγώνες, Όφι έχει 4 νίκες, ο Βόλος 3 νίκες, ενώ 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Βλέπουμε ότι είναι ισορροπημένες οι αναμετρήσεις. Ο Βόλος πάντα παίζει καλά στο Ηράκλειο, ενώ στο Βόλο έχουμε 4 νίκες του Βόλου, 3 νίκες του Όφι και 3 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Γενικά σε 19 αγώνες Όφι έχει 7 νίκες, άλλες τόσες έχει και ο Βόλος, ενώ 5 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Δείγμα ότι πάντα το ζευγάρι αυτό είναι αρκετά ισορροπημένο στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης για το παιχνίδι της πρεμιέρας με το Βόλο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το mode έχει γυρίσει ήδη στο πρωτάθλημα. Εμείς προπονητικά, οι παίχτες από αύριο. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάντα ο Βόλος στις πρώτες αγωνιστικές, θυμάμαι παραδοσιακά, έχει καλά αποτελέσματα. Άρα είναι μια καλή ομάδα. Έχει τον ίδιο προπονητή με πέρσι. Έχει νομίζω ενισχυθεί. Άρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι επίσης, που παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Χαιρόμαστε προφανώς, είμαστε μια ελληνική ομάδα. Όταν έχουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι νομίζω χαρά για όλους. Είναι ποδοσφαιριστές που μελλοντικά μπορεί να είναι αυτοί που θα αγωνιστούν και στην εθνική ομάδα. Όφι προσπαθεί να παράξει. Για μένα δεν υπάρχουν Έλληνες ξένοι, όλοι είναι παίχτες. Είναι οι παίχτες μας, είναι η ομάδα μας. Όλοι είμαστε ένα καλό γκρουπ και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να είναι παίχτες που να σου δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω, την ποιότητα που θέλεις για να ανεβείς επίπεδο.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης και για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Χθες πάντως το μάτς με την Τσέσκα Σόφια, Σόφι ξεκίνησε με 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές, 8 Έλληνες και τον Κύπριο τον Χρήστο Σχέλη. Ξένοι ήταν μόνο ο Αϊτόρ και ο Νους, οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες. Όφι, ο οποίος με τα γραφικά θα κινηθεί σίγουρα για την απόκτηση 2 τουλάχιστον ποδοσφαιριστών, ενός center for και ενός παίκτρο ο οποίος αγωνίζεται στα πλάγια. Ενώ φίλες και φίλοι, ενδεχομένως μια πιθανή πρόκληση στο Europa League να δώσει τη δυνατότητα στον Όφι να πάει για μια ακόμα μεταγραφή. Είπε νωρίτερα ο Χρήστος Κόντης, τον ακούγαμε στις δηλώσεις, ότι ο Όφι επενδύει στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μια τέτοια τελευταία προσθήκη ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, ένας 17χρονος ομογενής ποδοσφαιριστής, ο οποίος υπέγραψε για 3 χρόνια στην κριτική ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μεγάλωσε στην Γερμανία και γαλοκύθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσσελντορφ και της Μπάγερ Λεβερκούζεν, και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός ή ως αμυντικός μέσος. Μάλιστα είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα K17, η οποία κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ K17 τον προσεχή Νοέμβριο. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε με την υπογραφή του στην κριτική ομάδα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα όσο γρήγορα γίνεται, και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο με τα παιδιά και να πάμε όσο μακριά μπορούμε.

0: Αλλαγή σίγουρα είναι πολύ μεγάλη. Εγώ όμως το βλέπω σαν ανταγωνισμό για μένα. Θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα, τα δυνατά μου και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ τώρα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι ο Όφη δίνει σε νεαρούς παίχτες πολλές ευκαιρίες και αυτό ήταν σίγουρα ένα κίνητρο για μένα να έρθω εδώ, να δείξω όσο γρήγορα γίνεται να παίξω στην πρώτη ομάδα και να δώσω τα δυνατά μου. Σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο όνειρο μου να γυρίσω ξανά στην Ελλάδα για να γίνω εδώ ποδοσφαιριστής και θα δώσω τα πάντα ώστε να πάω στην πρώτη ομάδα και να δώσω και εκεί τα δυνατά μου, όσο και να πάμε όσο μακριά μπορούμε.
1: Αυτά είπε φίλες και φίλοι ο Γιώργος Παπαδάκης και επαναλαμβάνουμε, πρεμιέρα και στην Super League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτη αγωνιστική με τον Όφη να παίζει Κυριακή 7:30 στο Παγκρέτιο Στάδιο με το Βόλο, με διαιτή τον Γιουματζίδη από την Μπέλα και βοηθούς τον Κολιάκο από την Αθήνα και τον Μητροφάνη επίσης του Συνδέσμου Αθηνών. Τέταρτος είναι ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, VAR ο Κουμπαράκης από τις Κεκλάδες και βοηθός VAR ο Κόκκινος από την Χαλκιδική. Πάμε να δούμε συνοπτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League. Το Σάββατο στις 8 παίζουν ΑΕΚ και Ηρακλής. Εδώ τέταρτος διαιτής είναι ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίδι με διαιτήν το Ματσούκα από την Εύβοια. Το Σάββατο στις 8 θα παίξουν ακόμα Καλαμάτα Άρης και στις 9:30 το Σάββατο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Στην Κυριακή 7:30 όπως είπαμε Όφη Βόλος. Στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Στις 9:30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ενώ το παιχνίδι Παναθηναϊκού και Βισιά αναβλήθηκε. Πιθανή ημερομηνία τέλος του συγκεκριμένου αγώνα θα είναι η 9η ή η 16η Σεπτεμβρίου. Να πούμε εδώ ότι έχει ξεκινήσει και το κύπελο, έτσι, με τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτή την εβδομάδα είχαμε αρκετές αναμετρήσεις, να τα πάρουμε με τη σειρά. Τη Δευτέρα έπαιξαν Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννης Καρίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3. Την Τρίτη είχαμε Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΣ Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Προχθές Τετάρτη είχαμε Ζάκυνθος και Βισιά 1-6, Νικηβούλου Πανιώνιος 0-0 και 3-1 στα πέναλτι, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμαριά 1-0, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Μεγάλο παιχνίδι για την Καλαμάτα απέναντι στον Πανετολικό και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Ο δεύτερος προγραμματικός γύρος ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 5:30 με το παιχνίδι Ελλάδα Σύρου Μαρκό. Η κλήρωση για την link phase του κυπέλου Ελλάδος θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 7 στο Gold Prime στην Γλυφάδα. Στην link phase του κυπέλου θα συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες, δηλαδή οι 11 που προέρχονται από το δεύτερο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες της Super League 1 που αγωνίζονται τη σεζόν 2026-27 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και ο Όφη. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της κλήρωσης είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφη, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη, Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης και ο νικητής του δευτεριάτικου αγώνα Ελλάδα Σύρου Μαρκό. Οι 16 ομάδες θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πίνακα κατάταξης, θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με την βαθμολογική τους θέση την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός, με ένα αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά λοιπόν στην link phase του κυπέλου Ελλάδος θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι 4 ομάδες που θα αποκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετέχουν στα playoffs και οι 4 ομάδες που δεν θα συνεχίσουν στο Super Cup, στο Super Bet κύπελο Ελλάδος. It must have been something you said. Λοιπόν, πάμε και στην Τρίτη Εθνική που έγινε γνωστή η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι βάσει της προκήρυξης του πρωταθλήματος για τα play-off και τα play-out στον 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, δηλαδή και που μετέχουν οι κριτικές ομάδες, έχουμε για τα play-off οι ομάδες θα παίξουν από το 1 έως το 5, ενώ για τα play-out θα παίξουν από το 6 έως το 12 για την τρίτη εθνική κατηγορία. Υποβιβάζονται τρεις ομάδες οριστικά από τον κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ πρέπει να πούμε ότι με μπαράς θα διεκδικήσουν την άνοδο στην τρίτη εθνική οι πρωταθλητές των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων όλης της χώρας, δηλαδή και στον κριτικό όμιλο, φίλες και φίλοι, θα γίνουν αγώνες μπαράς των τεσσάρων πρωταθλητών των τεσσάρων ενώσεων της Κρήτης. Οι δύο θα ανέβουν απευθείας στον όμιλο, στον αμιγός κριτικό όμιλο, ενώ η τρίτη ομάδα θα περιμένει την ειδική βαθμολογία για την άνοδο την επόμενη χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά, φίλες και φίλοι, βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε στην συνέχεια, στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε βεβαίως ότι οι πρωταθλητές των ομίλων της τρίτης εθνικής θα πάνε σε αγώνες μπαράς για την άνοδο στην Super League 2. Να πούμε ότι ο πρωταθλητής του 10ου ομίλου θα είναι μαζί με τις πρωταθλήτριες ομάδες του 6ου, του 7ου, του 8ου και του 9ου, ενώ οι 5 πρωταθλητές των 5 πρώτων ομίλων θα κάνουν ένα δικό τους όμιλο. Οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα πάρουν την άνοδο στην Super League 2.

Να πούμε ότι σήμερα λύγει και η προθεσμία για την δήλωση συμμετοχών στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΥ. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, ας τρέξουν έστω και την τελευταία στιγμή. Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, γιατί βλέπω μηνύματα και στο κινητό μου, ότι αύριο το βράδυ ολοκληρώνεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Είναι η τρίτη παράταση που έχει δώσει η κριτική ομάδα και ασφαλώς μετά τη νίκη, την εμφάνιση του Όφη χθες επί της Τσέσκα Σόφιας, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των φίλων της κριτικής ομάδος να προμηθευτούν ένα εισιτήριο διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο που καλύπτει τις ανάγκες του φιλάθλου κοινού, καθότι θα μπορεί να δει με το εισιτήριο διαρκείας και τα παιχνίδια του Όφη στην Ευρώπη και το κύπελο και το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για σήμερα. Απλά να επαναλάβουμε χθες ότι η μοναδική ομάδα που κέρδισε ήταν Όφη στα κύπελα Ευρώπη και γενικά αυτή την εβδομάδα μόνο Όφη κέρδισε στα κύπελα Ευρώπης. Λεύκη ΑΕΚ 0-0 την Τρίτη. Χθες είχαμε Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-2, μάλιστα σε ένα παιχνίδι που οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με τα γκολ του Ανδρέα Τετέι στο 56 και στο 61, αλλά στο τέλος ο Αμπτουλαχίου Μάρης σοφάρισε 2-2 στο 89 και στο 95. Και ΠΑΟΚ Μπραν 1-1 σε ένα μάτς που η Μπραν προηγήθηκε με γκολ του Κρίστιαν Έριξεν στο 57 για να ισοφαρίσει ο Μπαμπά Ράχμαν στο 80 λεπτό με κεφαλιά. Η ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα, πρώτη η ΑΕΚ την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10 θα υποδεχτεί στην έδρα της την Λεύκη Σόφιας και την Πέμπτη έχουμε τις άλλες τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 παίζουν Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός την ίδια ώρα Μπραν ΠΑΟΚ και στις 9 το βράδυ στην Σόφια ΤΣΕΣΚΑ Όφη με τον Όφη να έχει αυτό το 3-0 αβαντάζ μεγάλο στις αποσκευές του. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι και για σήμερα. Η εκπομπή κάλυψε το τρίτο ημίχρονο του χθεσινού μεγάλου παιχνιδιού του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Από τον Γιώργο Γιαλιτά ήταν στο μικρόφωνο τον Παράσκο Ραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου, την Ελένη Ξυλουρή που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Ελάτε να σας πω μια περίεργη είδηση που διάβασα. Αφορά την Ελβετία. Τι έχει συμβεί τώρα? Μία ελβετική εταιρεία, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται για το τέλος του κόσμου. Ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Τι να σας πω τώρα. Γι' αυτό λοιπόν κτίζει ένα συγκρότημα καταφυγείων κάτω από 100 μέτρα βράχων. Εννοείται πως αυτό το συγκρότημα δεν είναι για όλους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί διατρέχοντας την είδηση μαθαίνουμε ότι η εταιρεία αυτή, κινούμενη από τις πληροφορίες, τη λογική δεν έχει σημασία, ότι ένας μετεωρίτης με κατεύθυνση προς τη γη, ένας φωνικός ιός, ένας πυρηνικός, αυτά είναι τα σενάρια με τα οποία δούλεψε, ακραία καιρικά φαινόμενα, εξωγήινοι, αναπεριόδους, λοιπόν είναι πάρα πολλές τέτοιες θεωρίες για το τέλος του κόσμου, και ακριβώς στηριζόμενοι στα σενάρια αυτά η εταιρεία αυτή κατασκευάζει ένα συγκρότημα καταφυγείων. Αυτό το συγκρότημα θα βρίσκεται κάτω από 100 μέτρα συμπαγή βράχου στις Ελβετικές Άλπεις και θα δημιουργεί μια φυσική ασπίδα σε όσους υπερπλούσιους θέλουν να σώσουν τα πολύτιμα αντικείμενά τους όταν θα έρθει η στιγμή της αποκάλυψης. Δηλαδή τα διαβάζω. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή είναι project αυτό. Ήθελα να ξέρω πώς σκέφτονται μερικοί άνθρωποι, τι είναι αυτό που αποδέχονται, που τους κινητοποιεί, τι αξιολογούν στη ζωή. Προσέξτε τώρα εσείς. Θα διαθέτει από 20 έως 24 θησαυροφυλάκια και η θερμοκρασία θα είναι 13 βαθμούς Κελσίου, ιδανική για κρασιά και έργα τέχνης. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, στην αρχή όταν το διάβαζα, πίστευα ότι είναι από αυτά τα fake news. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, όμως δεν είναι. Να σας δώσω 2-3 στοιχεία ακόμα, έτσι λίγο για να καταλάβουμε τι μπορεί να απασχολεί τους ανθρώπους σε τέτοιους καιρούς, τι μπορούν να αξιολογούν στη ζωή τους κάποιοι, τι είναι αυτό που τους φοβίζει, τι θέλουν να σώσουν. Προσέξτε, για περίπτωση που καταστραφεί ο κόσμος. Ωραία, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τους Times, τα καταφύγια κοστολογούν πάνω από 600.000 δολάρια, αυτά είναι τα πιο μικρά, έως 1,2 εκατομμύρια, ενώ όσοι ενδιαφέρονται θα τα νοικιάζουν, προσέξτε με, για 99 χρόνια. Η ίδια εννοείται ότι δεν θα μένουν εκεί, είναι καταφύγιο είπαμε. Είναι καταφύγιο μόνο για πολύτιμα αντικείμενα, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στους χώρους αυτούς 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή τους θησαυρούς τους πάνε εκεί να κρύψουν, να διασώσουν. Βάλτε όποιο ρήμα θέλετε. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο πελάτης γίνεται ιδιοκτήτης, έχει το δικό του αριθμό οικοπαίδου στο κτηματολόγιο και μπορεί ακόμα και να αποθηκεύσει το ακίνητο. Τώρα, εκεί σε αυτό το πέρασμα στις Άλπεις που ετοιμάζονται να κάνουν λοιπόν αυτό το μεγάλο έργο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι λένε ότι κτίζουν κάτι για ανθρώπους που ήδη έχουν πολλά χρήματα στους λογαριασμούς τους. Μα το θησαυρό τους θέλουν να διασφαλίσουν. Πάντως, να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελβετία αξιοποιεί κατά άλλους, εκμεταλλεύεται τις Άλπεις για την προστασία της. Αυτή η χώρα λοιπόν των 9 εκατομμυρίων κατοίκων είναι γνωστό ότι διαθέτει περισσότερα από 370.000 καταφύγια, είτε δημόσια είτε ελβετικά. Δεν ξέρω, να περιμένω να μου το σχολιάσετε. Τι να σας πω τώρα, είναι αυτό που λέμε η ελίτ και το τέλος του κόσμου σε ένα τέτοιο πιθανό σενάριο? Πήραν όλες τις εκδοχές που μπορεί να κυκλοφορήσουν. Ωραία, να το εντάξουν αυτό σε ένα σενάριο οι εφάντες, τις σκηνοθέτες και σεναριογράφοι. Να, για να δούμε πώς θα είναι.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 4. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω αυτό που λέω κάθε μέρα, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα πάτε στο Viber και θα μας αναζητήσετε ως Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματα που θέλετε και ό,τι έχετε να σχολιάσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το καταφύγιο λοιπόν, το ελβετικό, το συγκρότημα μάλλον καταφυγίων για τους δισεκατομμυριούχους, πώς σας φάνηκε? Δηλαδή ένας κόσμος ολόκληρος χάνει, γιατί μιλάμε τώρα για όταν καταστρέφεται το σύμπαν, έτσι. Αυτοί όμως θέλουν να διασώσουν τα πολύτιμα αγαθά τους. Για πείτε μου λοιπόν πώς εσείς σκέφτεστε αυτό, αυτού του είδους τις επιλογές, τις κινήσεις. Δεν έχω τι να πω πραγματικά. Ελάτε να γυρίσουμε στα πολύ ανθρώπινα, τα δικά μας, στα μέτρα μας, στα πολύ μέτρα μας. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε, φίλες και φίλοι, πως έχει ήδη εξελιχθεί, μένει να δούμε σήμερα εάν θα υπάρχει και επόμενη σκυτάλη για δεύτερο γύρο, μία μετοπική σύγκρουση επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, μεταξύ του Υπουργού των Οικονομικών και του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή αυτή την πρόωρη εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους. Είναι πραγματικά σκληρή η αντιπαράθεση. Θα αναφερθούμε σε αυτήν την ίδια ώρα όμως που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Η προετοιμασία για τη ΔΕΘ είναι εδώ. Όλες οι εκτιμήσεις των αρκετών τελευταίων ημερών, θα πω εγώ εβδομάδων για την ακρίβεια, φαίνεται μετά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκλογές στην ώρα τους, Μάιο του 27, δεν έχει σημασία. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η ΔΕΘ, φίλες και φίλοι, είναι μια προεκλογική ΔΕΘ επί της ουσίας. Το θέμα είναι ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός, πέρα από τις εξαγγελίες για τις οποίες έχουμε αναφερθεί και έχουμε πει τι θα περιλαμβάνει αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τι ακριβώς, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο κ. Μητσοτάκης από αυτή τη ΔΕΘ, που είναι η ΔΕΘ της 7ης. Χρονιάς του στην Πρωθυπουργία. Αυτό αλλά και άλλα που αφορούν τη στρατηγική της κυβέρνησης και πώς ακριβώς σκέφτεται, έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον συναδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
0: Τι κάνεις? Α, έχουμε πρόβλημα στον ήχο, διαπιστώνω. Η γραμμή δεν πρέπει να...
1: Εγώ σε ακούω μια χαρά.
0: Α, για να δούμε αν θα είναι έτσι. Έλεγα λοιπόν πως, εντάξει, λίγο έως πολύ ξέρουμε τι θα περιλαμβάνουν, ποια περίπου θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ περισσότερο τώρα που επί της ουσίας είναι μια προεκλογική περίοδος, 100%. Άρα, εντάξει, μπορεί να έχει και 2-3 μέτρα έκπληξη, ας το πούμε. Το θέμα είναι ποιο μήνυμα θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός και ποια είναι η στόχευσή του.
1: Καταρχήν, το πρώτο μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ότι οι παροχές μέτρα θα αφορούν όλους τους Έλληνες, όλους τους πολίτες. Σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘ, που ήταν στοχευμένη πάρα πολύ σε συγκεκριμένα κοινά, κυρίως στις οικογένειες αλλά και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, η φετινή ΔΕΘ θα περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα κοινά. Λίγο περισσότερο, αλλά θα είναι μια ευρεία γκάμα από κοινωνικές ομάδες, ούτως ώστε κανείς στο τέλος της ΔΕΘ να μην πει ότι δεν είναι...
0: Δεν άκουσε κάτι που να τον αφορά, ναι.
1: δεν άκουσε κάτι που να τον αφορά. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, από εκεί πέρα, επειδή για το τι μιλάμε και εκλογές έχουμε, άμα δούμε πιο αναλυτικά τα μέτρα και πού αναμένεται να στοχεύσει ο Πρωθυπουργός, θα διαπιστώσουμε εξής. Πολύ βασική κοινωνική ομάδα η οποία θα περιλαμβάνεται στα μέτρα θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κοινωνική ομάδα που φτάνει σχεδόν τις 800.000 πληθυσμό. Mm-hmm. Το 2023 οι ελεύθεροι επαγγελματίες ψήφισαν 51%, έδωσαν 51% ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. δηλαδή η ψήφιση στη Νέα Δημοκρατία. Μετά το νομοσχέδιο του 2023 και κυρίως το κομμάτι αυτό το γνωστό με το τεκμαρτό, υπάρχει μεγάλη απομάκρυνση ενός κομματιού των ελεύθερων επαγγελματιών από τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς η στόχευση είναι και εκλογική καθαρά. Αυτό έλειπε κιόλας. Προεκλογική δεν είναι, όπως είπε και η Ευαγγελία. Να μην υπάρχει προεκλογική στόχευση και υπολογισμός.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό για τη Νέα Δημοκρατία να επαναπατρίσει ψήφους και δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της. Σου έλεγα ότι είναι και η μόνη δεξαμένη. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει έστω και μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι υπερβολικός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να πάρει μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που δεν την ψήφισαν το 2023.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, Σταύρο. Από τη μία μεριά ακούμε για όλους αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που λες πάρα πολύ σωστά. Και από την άλλη μεριά ακούμε και για αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Το ένα δεν αποκλείει τ' άλλο. Ναι. Είναι σαφές, γιατί επίσης, γιατί έδωσες πάρα πολύ σωστά το εκλογικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας, τι έδωσε στην Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, αλλά και η μεσαία τάξη ήταν εκείνη η οποία έσπρωξε, επίτρεψέ μου την έκφραση, τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Έκτοτε και η μεσαία τάξη που πολλοί από αυτούς ελεύθεροι... Δεν σ' άκουσα?
1: Είναι πολύ σωστό αυτό.
0: Ναι. Πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες, εξαρτάται την κατηγορία και τα εισοδήματα, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικά. Γιατί κάνουμε σταθερά το λάθος σε παραπέμπους εκλογές του 19, τι γινόταν με το ΣΥΡΙΖΑ, για να ορίσουμε τη μεσαία τάξη που προσπαθούσαμε να την ορίσουμε και να την αποτυπώσουμε με όρους οικονομικούς, και αυτό είναι εντελώς λάθος. Mm. Αυτό λοιπόν που λέμε μεσαία τάξη, στο Μαξίμου πώς έχουν σκεφτεί να απευθυνθούν στη μεσαία τάξη?
1: Καταρχήν πρέπει να απαντήσουμε και εμείς, αλλά εμπάσχεται στο Μαξίμου κυρίως, τι είναι μεσαία τάξη, τι είναι μεσαίος χώρος. Είναι κυρίως αυτό που ορίζεται με οικονομικά εισοδήματα? Ναι, είναι μια απάντηση. Μεσαία τάξη ορίζεται και με οικονομικά.
0: Στην Ευρώπη χρόνια τώρα δεν το ορίζουν όμως έτσι, Σταύρο. Είναι
1: με οικονομικά
0: κοινωνικο-οικονομικά, είναι πολιτιστικά, είναι πολλά.
1: Κοινωνικό. Mm.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Κοινωνικό. Η μεσαία τάξη όμως με τα δεδομένα τα ελληνικά έχει σίγουρα και οικονομικά χαρακτηριστικά. Αλλά εδώ τίθεται άλλο ερώτημα. Ποια είναι τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεσαίας τάξης? Δηλαδή κάποιος το οποίο παίρνει, βγάζει ας πούμε 40.000 ευρώ το χρόνο είναι μεσαία τάξη? Γιατί εδώ έρχεται να προσθεθεί και το θέμα της ακρίβειας και το τι αξία έχει το χρήμα. Τι αξία έχει το χρήμα σήμερα? 50 ευρώ σήμερα έχουν την ίδια αξία όπως το 2010? Είναι ίδια λεφτά?
0: Σταύρο μου, γι' αυτό έβαλα από την αρχή, έκανα αυτή την επισήμανση ότι το να επιχειρήσεις να ορίσεις την μεσαία τάξη οικονομικά μόνο είναι λάθος. Και επίσης, άντε και επιχειρεί κάποιος να την ορίσει έτσι, δεν θα πρέπει να κάνει ένα update με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, το κόστος ζωής?
1: Ακριβώς.
0: Άρα
1: ξεπερνώντας τη συζήτηση αυτή, η οποία είναι πολύ μεγάλη και αρκετά δύσκολη, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι προφανώς η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και στη τη συγκεκριμένη που έρχεται θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο λέμε μεσαία τάξη. Mm-hmm. Θα προσπαθήσει αυτό που έκανα και πριν, να πιάσει μια ευρεία γκάμα πολιτών από ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, λίγο ακόμα και ιδιωτικούς υπαλλήλους, παρότι το είδαμε πέρυσι στην περσινή ΔΕΘ. Να πιάσει μια ευρεία γκάμα πολιτών που μπορούν να οριστούν ως μεσαία τάξη, και κυρίως θα έλεγα ότι θα επιχειρήσει να απευθυνθεί σε αυτό το 41% που την ψήφισε το 2023, που επαναλαμβάνω είναι ανώτερη, μοναδική, η βασικότατη δεξαμενή, η οποία μπορεί να ξανεβάσει τα ποσοστά στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε και το άλλο στοίχημα, γιατί βέβαια σε αυτό το άλλο που θα συζητήσουμε στοχεύουν όλα και καταλήγουν όλα, που είναι το πολιτικό. Θέλω να πω, από το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να εκπέμπεται το μήνυμα ότι στοχεύουν σε ποσοστό άνω του 30%. Ο προσανατολισμός και ο σχεδιασμός είναι προς τα εκεί, ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική τακτική. Σωστά. Έχοντας απέναντί τους την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, που από ό,τι φαίνεται και στοχεύει η κυβέρνηση και στα δύο, μπορεί να έχει ένα προβάδισμα σε επίπεδο αντιπαράθεσης ο Αλέξης Τσίπρας, πολιτικής αντιπαράθεσης εννοώ με τον Πρωθυπουργό, αλλά στον σχεδιασμό τον συνολικό είναι και τα δύο κόμματα μέσα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, Σταύρο, είναι πως η κυβέρνηση, πέρα από την ενεργή αντιπαράθεση που υπάρχει με βάση και την επικαιρότητα και τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν, που θα παρουσιαστούν και τις προτάσεις, έχει θεωρεί πως έχει και έναν άσο στο μανίκι, που με τη λογική ότι εάν και τελικώς, γιατί σε αυτό επιμένουν, οι εκλογές γίνουν τον Μάιο, ποντάρουν και στη φθορά, από ό,τι καταλαβαίνω, των δύο αυτών κομμάτων μέσα από τις πολιτικές προτάσεις.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, και θα δώσω παραπάνω έμφαση ακόμα, το ότι λέμε, όλοι συζητάμε για τα δύο κόμματα, ενώ το ένα δεν έχει δημιουργηθεί καν ακόμα, ενώ του κυρίου Σαμαρά στη στιγμή.
0: Θα το έβαζα αμέσως μετά, ναι, του Αντώνη Σαμαρά.
1: Θα το έβαζα στον κύριο Σαμαρά, mm-hmm. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, ναι, προφανώς και ποντάρει στη φθορά των κομμάτων, αλλά πάντα, και το έχουμε ξανασυζητήσει, Ευαγγελία, αρκετές φορές και μαζί, στην πολιτική υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Μαξίμου, όντως σου λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο καιρός, ειδικά ο κύριος Τσίπρας που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, θα πέφτει. Εάν όμως αυτή η φθορά αφορά και την κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως δεύτερος πόλος, τι γίνεται?
0: Ναι, γιατί είναι η διπλή ανάγνωση, αυτό που λέμε.
1: Είναι η διπλή ανάγνωση.
0: Ακριβώς.
1: Τα δύσκολα ερωτήματα στην πολιτική, τα οποία εμπεριέχουν και μία δόση ρίσκο. Και για να έρθει και στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, επειδή μιλήσαμε για φθορά.
0: Σωστά.
1: Το έχουμε ξαναπεί ότι το κόμμα, το μελλοντικό κόμμα του κύριου Σαμαρά, αποτελεί ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος που όχι απλά προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει πρόεδρός της και πρωθυπουργός, και εκεί είναι ένα δύσκολο ερώτημα, και σε αυτό θα έλεγα ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η επικαιρότητα του
0: των εθνικών θεμάτων.
1: Ελληνοτουρκικά.
0: Έτσι.
1: Ελληνοτουρκικά είναι ένα θέμα το οποίο τροφοδοτεί τον κύριο Σαμαρά, γιατί πάντα σηκώνει πάρα πολύ ψηλά τα εθνικά θέματα. Άρα, το ερώτημα που θα τεθεί, για να πούμε
0: ναι.
1: με ερωτήματα όπως το έχουμε ξεκινήσει, μία ένταση στα ελληνοτουρκικά θα ενισχύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί υπάρχει πάντα η οπτική ότι ο αρχηγός, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός του κράτους ενισχύεται σε υπάρχουν
0: ναι, γιατί τέτοιου είδους εντάσεις δημιουργούν συσπήρωση, την γνωστή συσπήρωση, ναι.
1: Τι θα τον φτύρει περαιτέρω και μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βρει ευκαιρία να κάνει, να χτυπήσει στο μαλακό υπογάστρο και στη βάση της τη Νέα Δημοκρατία. Ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή
0: δεν έχουν απάντηση.
1: Θα λέμε με τη μορφή ερώτηση, δεν έχουν σταθεί. Ακριβώς,
0: απάντηση. Ακριβώς. Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι υπάρχει και μία ανοιχτή διαδικασία από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί μέχρι τώρα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα εμφανίζει και κάτι.
1: Πολύ σωστά το είπες, γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς αυτή η κατάσταση μέχρι που θα πάει τον Οκτώβριο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Σταύρο.
1: Ναι. Θα νομοθετήσει τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι, ναι, είναι το νομοσχέδιο.
1: Το
0: πράγμα. Ναι,
1: εάν εμείς από την πλευρά μας ως χώρα ποντίσουμε το καλώδιο και υπάρξει κάποια τουρκική αντίδραση, μέχρι πού θα είναι αυτή η τουρκική αντίδραση?
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Είναι ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν απάντηση.
0: Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Για χαρά σου, για χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Σταύρος Παπαντονίου, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε. Εμείς θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνη μου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε κλειό καύσωνα η χώρα, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτού για Λάρισα, επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμου στην κατάσβεση και οι υδροφόρες του Δήμου Τεμπών. 110 ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας 24 ώρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε κρίσιμη περιοχή του Ειρηνικού βρίσκονται ήδη πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου από τα φυσιολογικά επίπεδα. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Πέρμ, ανέφερε ο Ζελένσκι. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν μεθοριακό πέρασμα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Θα ακούσατε πιθανότατα στη συνομιλία που είχαμε τον συνάδελφό μου, τον Σταύρο Παπαντονίου, αυτό που επεσήμανε και που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στις ειδήσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνετε αποτοξίνωση από τις ειδήσεις αυτές τις μέρες. Θέλω όμως να σας πω, γιατί έχει, είναι σημαντικό να καταλάβετε πάνω σε τι θα είναι ένα μέρος της συζήτησης με τον κύριο Μάτζο, τουλάχιστον οι πρώτες ερωτήσεις, ορίστε, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι το στοιχείο της επικαιρότητας. Έχει εξελιχθεί σε μετοπική σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και του κυρίου Πιερακάκη, όπως έλεγα, με αφορμή την εμπρόωρη εξόφληση μέρος του δημοσίου χρέους. Όλα αυτά προκλήθηκαν, ενώ η αντίδραση προκλήθηκε από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, που σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη θέση ότι όσο μειώνεται το χρέος, τόσο μεγαλώνει το όφελος για τους πολίτες, και έκανε λόγο για μεμψημυρία της αντιπολίτευσης, αντιτείνοντας ότι απαντούν οι αριθμοί σχετικά με το ζήτημα του χρέους. Λέει μεταξύ άλλων πόσο ακριβώς ωφελείται η χώρα με αυτή την πρόωρη εξόφληση, αλλά μέσα σε αυτή την ανακοίνωση, σε κάποιο σημείο, σας το λέω για να έχετε εικόνα και να ξέρετε τι είναι αυτό που προκάλεσε την αντίδραση, ο Υπουργός λέει ότι η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενιών, εκείνοι που άφησαν στους πολίτες έναν τεράστιο λογαριασμό, εμφανίζονται σήμερα να εγκαλούν την κυβέρνηση επειδή τον μειώνει. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα. Θα σας πω μόνο ένα μέρος της απάντησης του Πασόκ, μάλλον μια τάκα, απίθμενο το πολιτικό θράσος του κυρίου Πιερακάκη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσω αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Ο κύριος Μάτζος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάτζο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και στους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ρωτώ ευθέως. Έδωσα τη βάση τι ακριβώς είπε ο κύριος Πιερακάκης. Μια τάκα από τη δική σας εννοώ του Πασόκ αντίδραση. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το πρόβλημα το που βλέπει το Πασόκ σε αυτή την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους? Δεν είναι αυτονόητο ότι όταν μπορούμε να αποπληρώσουμε ακριβότερο χρέος νωρίτερα, που θα μειώσει τους στόκους, αυτό δεν είναι θετικό?
1: Ναι, και εγώ θα ξεκινούσα από αυτό, διότι έχω την αίσθηση ότι η αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών και ο καταλογισμός τον οποίο επιφύλαξε στην αντιπολίτευση και δει στο Πασόκ είναι εντελώς άδικος και μάλιστα ανέτιος και απρόκλητος, θα μπορούσα να προσθέσω, διότι η αντίδραση του Πασόκ στις ανακοινώσεις της χθεσινής, προ-τριών ημερών για να είμαι ακριβής, για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, δεν ήταν τέτοιες ώστε να μπορούν να προκαλούν εύλογες την δράση από την κυβέρνηση.
0: Εσείς είχατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη αντίδραση του Πασόκ, το πνεύμα της ανακοίνωσης ήταν συντονισμένο με τον τίτλο της εκπομπής. Ναι, μεν, αλλά. Περίπου εκεί είχατε κινηθεί.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς κάνουμε μια μετρημένη κριτική, η οποία είναι απολύτως τεκμηριωμένη στα δεδομένα. Δεν βγαίνουμε δηλαδή ούτε να ισοπεδώσουμε, ούτε να μηδενίσουμε. Λέμε το εξής. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών μεγαλύτερη σύνεση στις ανακοινώσεις του, διότι σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, το όφελος για τη δημόσια οικονομία από την πρώτη πληρωμή του χρέους είναι μικρότερο, γιατί περιορίζεται χρονικά, σε χρονικές περιόδους δηλαδή μικρότερες από αυτές που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών αφενός, και διότι παράλληλα με την αποπληρωμή συνάπτονται και νέα δάνεια. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη παρατήρηση, και πιο ουσιώδης, είναι να δούμε πίσω από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την πρώτη πληρωμή πώς έρχεται το δημόσιο σε μια θέση ώστε να πληρώσει τα χρέη αυτά. Δηλαδή, πολύ πίσω από την προεπληρωμή μπορεί να κρύβεται, λέμε εμείς, η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας λόγω ναι. της ακρίβειας, mm-hmm. λόγω του επίμονου πληθωρισμού και του φόρου, αυτού του σιωπηρού φόρου ακρίβειας, που λόγω της ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες οδηγεί στην αύξηση των εσόδων
0: από την έμεση
1: φορολογία. Ναι. Αυτές είναι παρατηρήσεις μαθηματικά τεκμηριωμένες mm-hmm. και ψύχρεμες.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις αυτό το οποίο εξιστορήσατε.
0: Άρα εσείς αυτό που λέτε, λέτε ότι ναι, προχωράτε εσείς τώρα στην, πρόωρη αποπληρωμή μέρος του δημοσίου χρέους, που όμως αυτά τα χρήματα έχουν προέλθει από, ακριβώς από τις παραμέτρους που μόλις μας αναφέρατε.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι μια τεκμηριωμένη ανακοίνωση, στην οποία απαντά το Υπουργείο Οικονομικών με αυτά που εξιστορήσατε, με μια προκλητική και πράγματι φρασία, πολιτικά φρασία, ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έρχεται να κάνει μαθήματα, όχι στο κόμμα στο οποίο ανήκε. Δεν θα το προσωποποιήσω, θα το κάνω προσωπικό. Δεν είναι θέμα ότι ο κ. Πιατρακάκης.
0: Έχει όμως σημασία αυτό που λέτε τώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί πετάξατε την πηχτή σας, αλλά εάν τα βάλει κανείς χρονολογικά κάτω, ο κ. Πιατρακάκης ήταν Πασόκ τότε. Εννοώ τις φάσεις που περάσαμε.
1: Πολύ Πασόκ, δεν πήγαινε πιο Πασόκ, δεν θέλω να πω. Δηλαδή, σε μια κρίσιμη περίοδο στην οποία το κόμμα στο οποίο ανήκει ο κύριος Πιερακάκης τότε κράτησε ψηλά τη σημαία της ευθύνης για όλη τη χώρα, για το λαό, μόνο το απέναντι στη Νέα Δημοκρατία των Ζαπίων, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ των Πλατιών, απέναντι σε όλη την αντίδραση εντός και εκτός Ελλάδος, μόνο του το Πασόκ, στο οποίο επαναλαμβάνω ανήκε ο κύριος Πιερακάκης τότε, κράτησε τη χώρα όρθια και μέσα στο ευρώ και την οικονομία ζωντανή. Άρα τον αδέχτηκε.
0: Κατάλαβα λοιπόν ότι χτύπησε πρώτον τα πασοκίτικα, συγγνώμη για την έκφραση αντανακλαστικά σας, ο κύριος Πιερακάκης με την ανακοίνωσή του. Εννοείται βεβαίως ότι πήγατε και στο αμιγώς οικονομικό πεδίο και ισχυρίζεστε αυτά που μόλις ακούσαμε.
1: Εγώ να εξηγήσω γιατί δεν είναι προσωπικό. Διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας και τον πρόεδρο του Eurogroup. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό δημόσιο πρόσωπο και δημόσιο αξίωμα. Δεν είναι προσωπικό για τον Κυριάκο Πιερακάκη, είναι για το αξίωμα το οποίο αυτός
0: υπηρετεί. Το καταλαβαίνουμε
1: σήμερα.
0: Αυτό.
1: Άρα τι θέλω να πω. Δείχνει πολλά για την αξιοπιστία του αξιώματος, του προσώπου που κατέχει το αξίωμα. Το να βάλει κατά του προηγούμενου κόμματος στο οποίο ανήκε, διαγράφοντας την πολιτική και οικονομική ιστορία της χώρας, γράφοντας τις τα μέτρα του κόμματος στο οποίο
0: ανήκε. Και εσείς απαντήσατε πολύ σκληρά, πολύ σκληρά. Αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερακάκης είπατε θα ήταν ο υπουργός της Δραχμής.
1: Και δεν θα ήταν πρόεδρος ο Eurogroup.
0: Δεν του χαρεστήκατε σε τίποτα, θέλω να πω.
1: Ναι. Και να έρθω και λίγο και στο σήμερα. Επίσης.
0: Υπουργός της Δραχμής.
1: Και δεν θα ήταν πρόεδρος ο Eurogroup.
0: Δεν του χαρεστήκατε σε τίποτα, θέλω να πω.
1: Ναι. Και να έρθω και λίγο και στο σήμερα.

0: κλείσω αυτή την πρώτη μου απάντηση. Καλή η δημοσιονομική προσαρμογή, η δημοσιονομική σύνεση και καλή είναι η βιωσιμότητα της δημόσιας οικονομίας, ναι. Απ' την άλλη όμως, το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να στηρίζεται και σε αναπτυξιακές προοπτικές για την πραγματική οικονομία. Όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν αισθάνονται τη βελτίωση στα οικονομικά τους χρόνο με το χρόνο, όταν οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, όταν η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών επιδεινώνεται, για ποια επιτυχημένη οικονομική πολιτική μπορούμε να μιλούμε? Αυτή είναι η ερώτηση και η κριτική που ασκούμε στο Υπουργείο.
1: Το ένα είναι αυτό, και επειδή αναφερθήκατε για τις κοινωνικές πολιτικές, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή εσείς στο ΠΑΣΟΚ, για να καταλάβω τώρα πού ακριβώς καταλήγουμε, αναγνωρίζετε ότι ναι, εφόσον μέσα από αυτόν τον μηχανισμό έχουν δημιουργηθεί πλεονάσματα, ναι, πηγαίνουν αυτά στην πρόωρη εξόφληση, αν και εσείς λέτε στο ΠΑΣΟΚ εννοώ ότι τα χρήματα θα έπρεπε να κατευθυνθούν αλλού. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω για να καταλάβω, το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Επιλέγει αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, κοινωνικές πολιτικές, ή επιλέγει εξόφληση του χρέους?
0: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί για τον πρόεδρο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα, για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
0: εμείς
1: τώρα.
0: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο, μάλιστα, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
1: Ξέρετε,
0: ένα παράδειγμα πολύ επίκαιρο, ίσως βοηθήσει τη συζήτησή μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτή συζήτηση για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
1: Ναι.
0: Και εμείς λέμε ότι αυτή είναι μια κοινωνικά δίκαιη επιστροφή σε εκείνους που έβαλαν πλάτη στη μεγάλη κρίση την υπερδεκαετή. Δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δηλαδή στον κόσμο της εργασίας. Να επιστρέψουμε, εφόσον υπάρχουν τα πλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται όπως δημιουργούνται, λέμε εμείς, σε μεγάλο βαθμό με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να επιστρέψει μέρος του ωφέλους του δημοσιονομικού σε εκείνους που έβαλαν πλάτη. Να τονώσουμε την κατανάλωση, να τονώσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας, να τονώσουμε την κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι μια άλλη επιλογή, μια άλλη πολιτική συνταγή. Ο κύριος Πιερακάκης από το Μάρτιο του 25 μας έχει πει ότι και να είχε λεφτά δεν θα έδινε 13ο μισθό στο δημόσιο. Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, το οποίο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανέλαβε την ίδια ρίση. Τι να κάνουμε, διαφωνούμε, γι' αυτό υπάρχουν ιδέες, γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα και γι' αυτό στο τέλος της ημέρας ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που θα επιλέξει τι θέλει να εφαρμοστεί στην πατρίδα του.
1: Και πάντως, γιατί αυτού του είδους πολιτικές συζητήσεις εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο δεν λείπουν, φαντάζομαι και θα το λέω σταθερά ότι εσείς, τα κόμματα, τα πολιτικά και πολύ περισσότερο εν όψη της ΔΕΘ, γιατί αυτή είναι μια ΔΕΘ σε προεκλογική περίοδο, κύριε Μάτζο, και επειδή πάρα πολλά έχουμε ακούσει ως πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει κάθε πρόταση που θα κάνετε να είναι μια πρόταση η οποία έχει διερευνηθεί, έχει κοστολογηθεί και προτείνεται. Γιατί τώρα εγώ σας ακούω και, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δηλαδή τι δημοσιονομικός χώρος, θέλω να σας ρωτήσω, πρέπει να υπάρχει κατά το ΠΑΣΟΚ για να ασκηθούν κοινωνικές πολιτικές, για να στηριχθεί αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος? Όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα μας τα απαντήσετε.
0: Συμφωνώ προφανώς και το έχουμε πει πρώτοι εμείς ότι όλες οι προτάσεις οι δικές μας οφείλουν να είναι και είναι κοστολογημένες και τεκμηριωμένες. Και μάλιστα έχω πει, νομίζω και στην εκπομπή σας, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία κάνει δουλειά κυβέρνησης όσον αφορά στις προτάσεις της. Τις τεκμηριώνει, κονδύλι το κονδύλι, σημείο το σημείο. Θυμίζω ως ένα παράδειγμα, αντιπαράδειγμα, το 2019 ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έταζε τότε και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και την οριζόντια μείωση των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας. Τίποτα από τα δύο δεν έκανε, αλλά κανένας τότε δεν τον υποχρέωσε να τεκμηριώσει και να κοστολογήσει. Ποτέ δεν μας είπε πόσο θα κόστιζε όλο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση που κάνει αυτή τη δουλειά, σαν να είναι στο γενικό λογιστήριο του κράτους μέσα. Προφανώς θα εφαρμοστεί και η διάταξη που λέει ότι τα προγράμματα των κομμάτων πρέπει να τεκμηριώνονται και να κοστολογούνται, και αυτό είναι κάτι

0: το οποίο εμείς δεν έχουμε διαφωνήσει. Απ' την άλλη όμως, επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι θεμελιακό για εμάς. Πέραν του ότι κάθε πολιτική δεν έχει μόνο δημοσιονομικό κόστος, αλλά έχει και κοινωνικό αντίκτυπο. Ακριβώς, έχει πολύ διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο. Πώς στηρίζει τη συνοχή της κοινωνίας, πώς στηρίζει τους πλέον ευάλωτους, πώς κάνει αναδιανομή του εισοδήματος. Πέραν αυτού, υπάρχει και κάτι ακόμα που αφορά προφανώς σε αυτό που είπα πριν, ότι εμείς προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα βρει και θα έχει ήδη τους χώρους αφενός με τον εξορθολογισμό των έμεσων και των άμεσων φόρων, αφετέρου με τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο
1: δημόσιοι
0: συμβάσεις.
1: Κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου.
0: Οι αναθέσεις δημιουργούν συνθήκες όχι μόνο διαφθοράς, κάποια διαφάνειας, αλλά και συνθήκες μεγαλύτερου δημοσιονομικού κόστους για τη χώρα μας.
1: Ελάτε να πάμε και στο άλλο πεδίο, γιατί και αυτό είναι ένα πεδίο των τελευταίων ημερών επίσης, στο οποίο έχει και αναπτύσσεται και μία αντιπαράθεση. Αναφέρομαι με αφορμή μάλλον τις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις με τα θαλάσσια πάρκα που έχουν δημιουργήσει ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης. Υπάρχει και η ένταση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το ερώτημα είναι, εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ τι λέτε, ότι είναι ώρα να αλλάξουμε την ελληνική στρατηγική έναντι της Άγκυρας? Εκτιμάτε ότι η Ελλάδα αντιδρά κυρίως εκ των υστέρων στις τουρκικές κινήσεις αντί να διαμορφώσει μια ατζέντα η ίδια?
0: Ναι, νομίζω ότι απαντώντας ευθέως το ερώτημά σας, είναι η ώρα να δούμε πιο ρεαλιστικά στις πραγματικές τους διαστάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχω την αίσθηση στο τελευταίο διάστημα, με αρκετή αυταπάτη, η ελληνική διπλωματία δεν είδε στις πραγματικές τους διαστάσεις τα ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και εξηγούμε.
1: Δηλαδή,
0: πλέον αποδεικνύεται, νομίζω, πέραν πάσης αμφιβολίας. Και βλέπω και τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για πρώτη φορά να είναι τόσο αυστηρές. Πλέον αποδεικνύεται ότι η Τουρκία δεν πίστεψε ποτέ στην πολιτική των ήρεμων νερών, παρά μόνο ως προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η Τουρκία πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ήρεμα νερά και τη διακήρυξη των Αθηνών ως το δικό της, αν θέλετε, πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση.
1: Ως ανάγκη δική της στην ουσία, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς, τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της επιδιώξεις, παράλληλα δε κρύβοντας κάτω από αυτές όλες τις αναθεωρητικές επιδιώξεις που όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν. Θυμίζω, χάρη παραδείγματος, και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που καλά κρατεί και βρίσκεται πρώτων θυρών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.
1: Εκκρεμεί το νομοσχέδιο το περίφημο.
0: Θα το δούμε. Υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παγίως προσπαθεί να εδραιώσει και να εφαρμόσει στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα. Υπάρχει ο GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ευρωπαϊκό κρίσιμο ενεργειακό και γεωπολιτικό έργο, το οποίο το έχει αναστείλει το 2024 η ίδια με τις αντιδράσεις της ανοιχτά της Κάσου. Υπάρχουν τα εντός πολλών εισαγωγικών θαλάσσια πάρκα, τα οποία καταχώρησε, προσπάθησε να καταχωρήσει. Υπάρχουν οι αντιδράσεις της κάθε φορά που η Ελλάδα κάνει μια σύνομη ενέργεια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
1: Άρα εσείς τι προτείνετε, δούμε, κύριε Μάτζο? Το λέω αυτό, διαβλέπετε, ας πούμε, να υπάρχει ακόμα χώρος γι' αυτό που λέμε διάλογο με την Τουρκία την ώρα που συνεχίζονται αυτού του είδους κινήσεις? Θεωρείτε ότι ο διάλογος μας έχει τελειώσει? Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει η Ελλάδα κατά την άποψη του ΠΑΣΟΚ?
0: Ο διάλογος με την Τουρκία δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ, και αυτό είναι μια πάγια εθνική αρχή.
1: Η διαδικασία να είναι ανοιχτή, λοιπόν.
0: Και της παράταξης της δικής μας, αλλά και της χώρας συνολικά. Ιστοδιεινεκές, η χώρα μας πάντοτε επιδίωκε να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα, προφανώς με τον ορίζοντά μας να είναι η επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά αυτός ο διάλογος πρέπει να συντελείται πάντοτε με ρεαλισμό, με βαθιά επίγνωση της θέσης της άλλης πλευράς και πάντοτε με αμοιβαία δεσμευτικότητα και ειλικρίνεια. Προείπα ότι δεν φαίνεται ότι η Τουρκία έχει ειλικρίνεια στις προθέσεις της, ιδίως στην πολιτική των ήρεμων νερών. Την έχει ήδη εν πολύ συναρκοθετήσει έως, μάλλον αμφισβητήσει.
1: Την ακυρώνει, στην ουσία την ακυρώνει με τις κινήσεις που κάνει τώρα. Ναι.
0: Άρα εμείς λέμε ότι πέραν και παράλληλα με αυτό το διάλογο, η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει έως σήμερα.
1: Που να είναι τι?
0: Να διεθνοποιήσει, να προβάλλει, να εκθέσει διεθνώς στις πραγματικές της διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα στη διεθνή κοινότητα, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέλος, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, του οποίου είμαστε εδώ και 2 χρόνια σχεδόν και δεν το έχουμε αξιοποιήσει.
1: Ωραία, αυτό.
0: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έρχομαι και να κλείσω. Ήδη εδώ και μέρες και με ερώτησή μας οι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς την κυρία Κάλλας έχουν ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα ενισχυτικής πολιτικότητας. Και ήδη και εμείς ως Πασόκ στην Ελλάδα πια ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να επιθεί την λήψη μέτρων και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την τουρκική δημοκρατία.
1: Κύριε Μάτζο, για να κάνουμε τώρα ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, αυτά είναι αυτά που τυπικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, πρέπει να γίνουν. Συμφωνώ μαζί σας και το προσυπογράφω και υπάρχουν και άλλες κινήσεις διπλωματικές που μπορούν να γίνουν κτλ.
0: Σωστά.
1: Επί της ουσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτού του είδους τις κινήσεις της Τουρκίας? Τι πρέπει να κάνει πέρα από όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι διπλωματικό κτλ. Μάλιστα, να γίνουν αυτά. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Είναι το τι πρέπει να κάνουμε, απαντάτε ήδη εν πωλής από όσα έχουμε ήδη μέχρι τώρα συζητήσει, κυρία Μπαλτατζή. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την αξία, για παράδειγμα, των διπλωματικών κινήσεων που οφείλει να αναλάβει.
1: Κανείς δεν τα υποτιμάει αυτά.
0: Ακριβώς, νομίζω ότι η άσκηση πίεσης μέσα από οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρώπη είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός αντίδρασης, όχι πια της χώρας μας και της Κύπρου, γιατί και αυτή πλήττεται στα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της, αλλά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η Ευρώπη, να το πω πιο σχηματικά και κατηγορηματικά, δεν μπορεί η Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσει έναν υπαρκτό και πολύ επιθετικό αναθεωρητισμό, που είναι ο ρωσικός στα βόρεια και ανατολικά της σύνορα, να δικαιώνει ή να αγνοεί ή να κλείνει τα μάτια σε έναν άλλον επικίνδυνο και υπαρκτό αναθεωρητισμό στα νότιο-ανατολικά της σύνορα, που είναι ο τουρκικός.
1: Πάντως, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου.
0: Δηλαδή, στάση απέναντι, ναι.
1: Σε μια εθνική στρατηγική της Τουρκίας, αυτήν την αναθεωρητική που μόλις περιγράφεται, στα αλήθεια πιστεύουμε ότι ο Ταγί Περντογάν δεν έχει λάβει υπόψη του τυχόν που δεν θα το γίνουν, αλλά λέμε, πείτε ότι έγιναν κάποια οικονομικά μέτρα, είναι αυτό που θα τον εμποδίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών που έχει σχεδιάσει?
0: Προφανώς ο κύριος Ερντογάν έχει δει μια ανεκτικότητα και μια υποχρεωτικότητα των Ευρωπαίων εταίρων τελευταία χρόνια.
1: Πολύ περισσότερο που στέλνει συνέχεια μηνύματα απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
0: Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, της διαρκώς κλιμακούμενης, εξαιτίας της μεγάλης κρίσης στο Ιράν, ο πρόεδρος Ερντογάν έχει την αίσθηση ότι μπορεί να έχει την διαρκή ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο διηνεκές. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό πρέπει τουλάχιστον να το ζητήσει και να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα. Προφανώς όμως παράλληλα, για να μην ακυρώνουμε τα καθή μας, προφανώς η χώρα μας πρέπει να σπεύσει να κάνει και αυτά τα οποία οφείλει προς τον εαυτό της. Δηλαδή, να προχωρήσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και να δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αφενός, το οποίο έχει καθυστερήσει, σας θυμίζω, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου με υπουργό Μανιάτη τότε.
1: Ναι, τα θυμόμαστε.
0: Το 2011 έχει. Είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Έχει λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει ποτέ ευρωπαϊκό ανάλογο έργο και δεν υλοποιήθηκε ούτε τη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, ούτε τη κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι πρόσφατα. Και ακόμα και σήμερα εκκρεμεί. Και το δεύτερο, τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος φοροταξικός σχεδιασμός ορθότερα. Ξεχνούν πολλοί συμπολίτες μας ότι αυτό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2021. Και ξεκίνησε να υλοποιείται το 25, αφού μας καταδίκασε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκκρεμούν ακόμα και σήμερα 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Άρα η Ελλάδα, έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής, έχει και τα δικά της, αν θέλετε, αμυντικά μέσα.
1: Σας θυμίζω ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, σας ακούμε, προσοχή, ξέρετε, παρακολουθώ, ο δικός μας οδήγησε στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Το καλώδιο, όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει, πώς παρενέβη η Τουρκία και ζήτησε να έχει ενημέρωση. Θέλω να πω, πρέπει να λειτουργήσουμε με μια proactive και αντίληψη, γιατί είναι πάρα πολύ καλές όλες οι διπλωματικές κινήσεις, αλλά στην ουσία δεν ξέρω τι αποδίδουν.
0: Δεν μπορεί όμως καμία χώρα να αποστεί και να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της και τις αξιώσεις της.
1: Εννοείται.
0: Προκειμένου, κυρία Μπαλτατζή, επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και το γνωρίζω ότι το γνωρίζετε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι
1: απλώς. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Ναι, και κλείνω. Δεν είναι απλώς ένα μέσω ενάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, είναι προστασία της βιοπικιλότητας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, είναι υπερεθνικό δίκαιο το οποίο η χώρα μας έπρεπε να έχει εφαρμόσει από το 2021. Άρα υπάρχουν και διατάξεις νόμου και κανονισμοί και οδηγίες που η χώρα μας καλείται να τις εφαρμόσει πέραν και πάνω από τις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές της επιδιώξεις. Είναι θέματα τα οποία για την Ευρώπη είναι δεσμευτικοί κανόνες. Άρα, εφόσον μας δίνει η Ευρώπη το οπλοστάσιο των νομικών να προχωρήσουμε, αυτό πρέπει να έχει γίνει ήδη από το 2021 και να μην έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση που δυστυχώς απέβει και εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων.
1: Κύριε Μάτζου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
0: Εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Και έχουμε και τη δεύτερη ώρα. Με θέματα εκτός συνόρων. Άντε να δούμε.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκυριακό και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα μειωθούν, θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλα και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε καθυστερήσει. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προ Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει στο Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν στην κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίς σήμερα το πρωί, μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους μετανάστες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γυπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Γούναρης, Θανάσης Γούναρης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Γούναρης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθοδήγησή τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπεσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ανιδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούναρης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκης της Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα, θράξος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα, και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε τον νόμο στα χέρια μας και μάλιστα. Και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν mm-hmm. για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία ναι. και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκρηνίασης Εγκλημάτων της Ηλίδας στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φαίνεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, mm-hmm. πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός. Δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές.
0: Mm-hmm. Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας σε εταιρείες κερκεριακές γραμμές, αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη mm-hmm. της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους και Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών, και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το Λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκφωνήσει ο Όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητη σημάνσεις και προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε, θα ψεύτηκα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λέμβο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν λιμενικές αρχές και αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
0: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Σταυρούλα χθες, όντως.
4: Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολλοί ημέρες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο Δρέπανο που λέγεται, είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο, αμερικανικής σημαίας, είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες, αλλά όπως είπα δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 ετήσεων χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη και, και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δροσιές με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας το κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρο Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη, καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί η δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσέξτε να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγος Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνα σε θυμίσους στροφάδες, επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο, και έχει υπάρξει και επίσκοπος Εγγίνης, και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης, και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού, στη Ζάκυνθο θα βρεθεί. Ως εκπρόσωπος του Πασόκ Χινάλη, Μιλένα Αποστολάκη, την Τρίτη και θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το εγώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών, και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες, και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εφνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους, και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών, έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς. 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ, και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν: θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φέρνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά,
3: και
0: ελπίσουμε να πιαστούν.
3: Όχι μόνο να πιαστούν, οι δράσεις είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και ευτυχία. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιος του Δήμου Γεωργίδης, για μας δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιπιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση, όπως αναφέραμε ήδη, ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση, όπως αναφέραμε.

0: λύσεις έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της Οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία Πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή, περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες στους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει, ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφία και χωρίς να διαθέτουν vouchers να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα στους υπερφωνηπιακούς σταθμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
2: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
1: Ναι.
2: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη, η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος, είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα φύκτια Αργολίδας, με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα δασικές πυρκαγιές, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα, λοιπόν, η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η δημοτική αρχή από την πλευρά της και ο δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέ.

0: τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνοχλου, Τζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλης στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία 2 πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου Επετειακού Φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τελετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και το λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλο του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ηρέα Πυθαγόρια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει η θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδηλώση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
5: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Τις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει ήδη, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Μουσείο Σιγρίου, να επισκεφτούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το μόνιμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το μόνιμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και οι κορμοί του γεωπάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς, βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: sugar.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα ύψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24-ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24-ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων ακυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα η προώρη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθεση ενημερώσει το δημοσιονομικό χώρο με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν τόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τη ΔΕΘ. Συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα, Αντώνα, της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο, για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
6: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
0: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών, ωστόσο έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
6: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
7: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
7: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός Κώστα να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμύριων ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα, περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό βέλος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κύριος Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κύριος Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Τόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
6: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
9: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
6: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
8: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
8: Τον ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σ' ακούμε, Κώστα.
8: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μια αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
6: Λιγότερα χρήματα.
8: Το γεγονός, δηλαδή παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
6: Ναι.
8: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
6: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
8: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές στο αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά ένα δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο τριοχρονών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά, αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
6: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
10: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
11: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
10: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
11: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
10: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
11: Όπως λένε.
6: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκονας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
12: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
11: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
12: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
6: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Τιπέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Ernews Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
13: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα χωρίς να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
7: Ναι.
13: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια, και όπως έχετε.
7: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
13: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
7: Κανένα ειδήποτο.
13: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
7: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που
13: μίλησε
7: στη βοηθό μου. Και...
13: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
7: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
13: Όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
7: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
13: Εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
6: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμού για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
6: Μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλη Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα βέβαια η τουριστική περίοδος συνεχίζεται, με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
15: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
16: Διακοπές τέλος.
17: Ναι.
16: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
17: Όχι, όχι.
15: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
18: Πέντε μέρες.
16: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
18: Οι μόνες.
19: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
20: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
16: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
20: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
15: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
19: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
20: Νάξο.
16: Πόσες μέρες?
20: Τέσσερις.
21: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
19: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
21: 9 βράδια.
20: Πάμε στην Άξο.
16: Για πόσες μέρες?
20: Για 5 μέρες.
16: Μόνη σου?
20: Όχι, με την παρέα.
15: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
22: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
23: Χαμό και πανικό?
22: Τα πάντα όλα.
23: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούω.
22: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα μου να βλέπω. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
23: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
20: Κανονικές διακοπές, ναι.
21: Καλόνισο.
23: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
21: Γι' αυτό πάμε.
23: Το πλοίο για τις σποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
15: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
24: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
15: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
6: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
25: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
0: Βέβαια.
25: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
0: Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας.
25: Θα νομίζω ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πιει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει.
0: Βεβαίως.
25: Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
0: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
25: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θα εσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη προώθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη προώθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι δεν είναι νοικιαστές, όχι μάλλον νοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια, ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους έξι απλήρωτους, άρα τρεις επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
1: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής, ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουμε ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως τα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε, είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
0: Τώρα το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην μπορούν φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκτόσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία. Η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέγω, ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
0: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Άγγε Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έγκριση λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστοση πως είπε σχέση με 22 εκατομμύρια ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεδρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους εταιρό επαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν. Ντόνα.
0: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μία νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών, να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
4: Ακριβώς, μετά από 200 αντέξει.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
4: Ακριβώς, μετά από 200

0: κύριος Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά του καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλώ σα μεσημέρι. Σε υψηλού τόνου ήταν η απάντηση τη Αθήνα στην κλιμάκωση τη τουρκική επιθετικότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάθμιες αιτιάσεις τη Άγκυρα δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σταθώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και, θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά η Ελλάδα. Ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα, θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους, στο πλαίσιο των λέμπε των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
4: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή.

0: Η Τουρκία έχει, σας είπα, είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
1: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
0: Και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
2: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσληφθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνιγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
2: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Ερνιούς, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, Νικολέτα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ, άρα τα 40 θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικές και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες ανάλογες χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
2: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
6: Έτσι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, ο Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
2: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
6: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ρίζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
2: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
6: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο δείχνουν τα τοπικά μέσα βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
2: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικό δελτίο.
2: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
7: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζας Κράλοβι. Οι επαναληπτικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και το 9ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση, παραλαμβάνω, σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Ενώ χθες ο Καραλής, στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές, στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο μότο του Γκλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ών Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
2: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτηρίστα Καλδιρανιάν, στο μικρόφωνο Ιντονα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
2: Μαρία.

Με μία από τις πιο όμορφες συνθέσεις του 20ου αιώνα, βέβαια, ξεκινήσαμε σήμερα, το κλασικό Μαρία, πάνω από 300 διασκευές. Τι να λέμε τώρα από το West Side Story. Μαζί σας είμαστε και σήμερα από τις συχνότητες Σερχανίων, Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης, παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής.

Αυτή ήταν μια διασκευή από τον γνωστό τενόρο τον Χωσέ Καρέρας πάνω στο Μαρία βέβαια, μια σύνθεση του Λέοναρντ Μπερνστάιν, ουσιαστικά παρμένο από το West Side Story, ένα από τα πιο θρυλικά έργα που ξεκίνησε βέβαια από το Broadway στη δεκαετία του 50, έγινε ταινία το 1961 και θεωρείται ίσως το κλασικότερο musical όλων των εποχών. Αυτός ήταν ο Χωσέ Καρέρας 1985 και όπως είπα το κομμάτι έγινε γνωστό για πρώτη φορά από την ταινία West Side Story που γυρίστηκε την χρονιά του 1961. Το Μαρία σε εκείνη την ταινία το τραγουδούσε ο Jim Bryant. 1961 West Side Story του Μαρία.

από την ταινία West Side Story του 1961, σε μουσική βέβαια του Leonard Bernstein. Μια ταινία που πρωταγωνιστούσαν βέβαια η Natalie Wood, η Rita Moreno, ο ελληνικής καταγωγής George Sakiris και όλα αυτά. Όπως είπαμε, το soundtrack θεωρείται ίσως το πιο διάσημο soundtrack όλων των εποχών, μαζί βέβαια με το Saturday Night Fever, στο οποίο υπεύθυνοι σε γενικές γραμμές ήταν κυρίως οι Bee Gees. Και αυτό είναι το Μαρία, έτσι όπως το τραγούδισε ο Τζόνι Μάθης την χρονιά του 1960, γιατί όπως είπαμε η πρώτη εκτέλεση δεν ήταν αυτή στην ταινία, ουσιαστικά το musical αυτό ξεκίνησε από το Broadway, από το θέατρο. Τζόνι Μάθης 1960.

Η κλασική σύνθεση του Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο κορυφαίος βέβαια Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο οποίος εκτός από διάσημος διευθυντής ορχήστρας έτσι κλασικής μουσικής, είχε συνθέσει βέβαια και τη μουσική για το West Side Story. Αυτή ήταν η εκτέλεση από τον Τζόνι Μάθις το 1960. Ο Τζόνι Μάθις, ένας από τους πιο διάσημους βέβαια τραγουδιστές της εποχής του, είναι και ο τραγουδιστής που είχε τραγουδίσει την πρώτη εκτέλεση του Wild as the Wind. Και πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού έτσι όπως ηχογραφήθηκε το 1957, τότε δηλαδή που πρωτοπαίχτηκε στο θέατρο, στο Broadway, από το Original Cast, δηλαδή το δίσκο που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά και επειδή είχε τα θεατρικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κομμάτια της παράστασης αυτής. 1957, τότε το τραγούδισε ο Larry Kent. Maria.

σε αυτή τη μορφή. Πρωτοειχογραφήθηκε το Μαρία βέβαια στη θεατρική του εκδοχή από το Broadway 1957 με τον Larry Kent, σε μουσική όπως είπαμε του Leonard Bernstein, από το musical West Side Story, ένα musical που έμεινε βέβαια κλασικό, έχει πάρα πολλά κλασικά τραγούδια. Ίσως το πιο γνωστό από αυτό, μετά το America βέβαια, είναι αυτό εδώ το Μαρία. Πάνω από 300 διασκευές. Αλλάζουμε κομμάτι σε ένα ακόμα πιο κλασικό, σε ένα ακόμα πιο πολύ διασκευασμένο. Πάνω από 1200 διασκευές έχει το κλασικό Moon River του Henry Mancini. 1966 το τραγουδάει ο Billy Stewart, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, όλες τους διασκευές ήταν ιδιαίτερες, τελείως διαφορετικές. 1966.

Αυτό ήταν το Moon River, τραγουδισμένο το 1966 από τον πολύ συμπαθητικό Billy Stewart, ο έτσι γεματούλης, μαυρούλης Billy Stewart, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα μάλλον, σκοτώθηκε το 1970 σε ηλικία μόλις 32 ετών. Είναι αυτός που είχε διασκευάσει και με ένα ιδιαίτερο τρόπο και ξεχωριστό το Summer Time και γενικά ήταν ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης βέβαια. Αυτό είναι το Moon River, το κομμάτι που πήρε και το Oscar βέβαια τότε που πρωτακούστηκε στην ταινία, θα το δούμε αυτό στην πορεία της εκπομπής. Μια κλασική σύνθεση του Henry Mancini, κορυφαίος βέβαια και ο Henry Mancini έχει γράψει φοβερά πράγματα, πάνω από 1200 διασκευές. 1963, η Connie Francis τραγούδησε. Η Connie Francis ήταν για τη δεκαετία του 60 ό,τι ήταν η Madonna για τη δεκαετία του 80, μπορούμε να πούμε. Connie Francis, 63.

Αυτή ήταν μία από τις πάνω από 1200 διασκευές, όπως είπαμε, που έχει το Moon River του Henry Mancini. Εικόνη Φράνσις την χρονιά του 1963, ένα κομμάτι που έχουν πει από τον μεγαλύτερο τραγουδιστή βέβαια μέχρι τον μικρότερο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό διασκεύασε και ο Άντι Ουίλιαμς βέβαια το 1962, ένας τραγουδιστής που ειδικεύονταν θα λέγαμε στις διασκευές, ειδικά στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν από τους πιο διάσημους, και αυτά τα κομμάτια βέβαια ήταν του στυλ του 62, Άντι Ουίλιαμς.

1962, έτσι όπως το τραγούδισε ο Άντι Williams. Η πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού είναι από την ορχήστρα του Χένι Μανσίνη, έτσι κι αλλιώς όπως είπαμε ήταν μια σύνθεση του Χένι Μανσίνη, και το 1961 ακούστηκε στην ταινία Breakfast at Tiffany πρώτη φορά, πρόγευμα στο Tiffany. Δηλαδή 1961, εκτός από το θρυλικότατο West Side Story, είχαμε και αυτή την θρυλική ταινία, μια ταινία βέβαια με πρωταγωνίστρια την Audrey Hepburn. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού το 1961, όπως ακούστηκε στην ταινία, ήταν ουσιαστικά με την ορχήστρα βέβαια του Χένι Μανσίνη και ήταν πιο πολύ ορχιστρικό θα λέγαμε, μόνο μια χοροδία χρησιμοποίησε. 1961, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού.

1961 η ορχήστρα του Χένρι Μανσίνη, του συνθέτη του κομματιού βέβαια, έτσι ακούστηκε στην ταινία Breakfast at Tiffany, πρόγευμα στο Tiffany, όπως είπαμε, μια ταινία με την Audrey Hepburn. Το κομμάτι βέβαια εννοείται πήρε και το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, και μάλιστα ένα χρόνο μετά τα παιδιά του Πειραιά, του Χατζηδάκη, πήρε το Όσκαρ αυτό το κομμάτι, το Moon River. Πάνω από 1200 διασκευές. Η ταινία ήταν στη σκηνοθεσία του Blake Edwards. Είχαν συνεργαστεί πολλές φορές ο Χένρι Μανσίνη με τον Blake Edwards. Ο Blake Edwards μαζί με τον Μανσίνη είχαν κάνει τη σειρά ταινιών, ο Ροζ Μπάνθερας και όλα αυτά. Αλλάζουμε κομμάτι, πάμε σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια, αντιπολεμικό κομμάτι του 20ου αιώνα σίγουρα, 2008, από ένα γερμανικό συγκρότημα. You that build the big bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks, I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but built

Τι να πούμε και για αυτό το κομμάτι, Masters of War, ένα από τα συγκλονιστικότερα αντιπολεμικά κομμάτια, με ένα πολύ αιχμηρό βέβαια στίχο. Αυτό ήταν ένα γερμανικό συγκρότημα, δεν ξέρουμε και πώς να το προφέρουμε, RPWL. Ουσιαστικά ήταν τα αρχικά των ονομάτων των τεσσάρων μελών, ένα συγκρότημα όπως είπαμε από την Γερμανία, το διασκεύασαν το 2008. Barry Maguire, το ίδιο κομμάτι, Masters of War, 67.

Η αλήθεια είναι ότι ο δαίμον του στούντιο ξαναχτύπησε. Η προηγούμενη εκτέλεση ήταν βέβαια του Barry Maguire του 1967 και αυτή είναι η Γερμανή που σας προαναγγείλαμε. Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες Σερτ Χανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι. Παρουσιάζουμε αυτόν τον καιρό ένα αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια που έχουν μείνει και κλασικά βέβαια τα περισσότερα. Διαλέγουμε 2-3 πιστεύουμε τις καλύτερες διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και είμαστε στο Masters of War, ένα συνταραχτικό κομμάτι. Έχει πάνω από 150 διασκευές, σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ.

Φοβερό και τρομερό τραγούδι βέβαια, Masters of War. Και πάμε στη χρονιά του 1968 να ακούσουμε πώς το διασκεύασε η γνωστή Cher, με ιδιαίτερο τρόπο και αυτή, μία από τις ομορφότερες διασκευές βέβαια του κομματιού. 68 η Cher.

0: Πολύ σκληρή τη στίχη βέβαια στο κομμάτι, ειδικά η τελευταία στίχη. 1968 η Σέρβια σκευάζει το Masters of War. Ουσιαστικά το Masters of War ήταν μια πολύ παλιά παραδοσιακή μελωδία που τη δανείστηκε, θα λέγαμε, ο Bob Dylan, και πάνω σε αυτή τη μελωδία έγραψε τους στίχους του Masters of War. Στην ουσία όμως το κομμάτι αυτό χρεώνεται βέβαια στον Bob Dylan, έτσι όπως το τραγούδισε ο ίδιος την χρονιά του 1963. Masters of War, ο Dylan.
1: Come, you masters of war.

Συγκλονιστικό κομμάτι βέβαια, Masters of War, ο Bob Dylan του 1963, έτσι όπως πρώτο ξεκίνησε βέβαια, μόνο με μία κιθάρα και τη φωνή του και πολλές φορές και μία φυσαρμόνικα πριν βάλει τα ηλεκτρικά όργανα. Όπως είπαμε, βασισμένο το κομμάτι του Bob Dylan, του Masters of War, πάνω σε, μια παραδοσιακή μελωδία. 1963 το διασκευάζει, το τραγουδάει ο Bob Dylan. Είχε αρχίσει ήδη βέβαια και ο πόλεμος του Βιετνάμ και τότε ήταν που ο Dylan έγραψε τα καλύτερα κομμάτια του. Και πάμε σε ένα κομμάτι κλασικότατο βέβαια, εντάξει το αναγνωρίσατε, Smoke on the Water, πάνω από 150 διασκευές. Για σκεφτείτε όμως ποιο μπορεί να είναι αυτό το συγκρότημα που το διασκευάζει, ποιος είναι ο κιθαρίστας κυρίως, 2010.

Ποιο μπορεί να είναι το συγκρότημα αυτό που διασκευάζει το Smoke on the Water το 2010, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κιθαρίστας, και όμως είναι ο Κάρλος Σαντάνα, βέβαια, με το συγκρότημά του του Σαντάνα. Με αυτόν τον τρόπο διασκεύασαν το Smoke on the Water. Πάμε σε μια διασκευή εντελώς διαφορετική του Smoke on the Water από την χρονιά του 2003, έτσι με λατινοαμερικάνικα στοιχεία, από τους Signor Coconut, που στην ουσία ήταν φτιαγμένη από έναν Γερμανό, τον Uber Smith, ο οποίος είχε μετακομίσει από την Γερμανία στο San Diego στη Χιλή και είχε επηρεαστεί βέβαια από το λατινοαμερικάνικο στυλ. 2003, οι Signor Coconut.

Με λατινοαμερικάνικο χρώμα βέβαια η εκτέλεση αυτή των Σινιόρ Κόκονα το 2003, όπως είπαμε ουσιαστικά καθοδηγούμενο το συγκρότημα από έναν Γερμανό, τον Ούμπε Σμιτ, ο οποίος είχε μετακομίσει στη Χιλή και είχε επηρεαστεί βέβαια από το λατινοαμερικάνικο, έτσι, από τη λατινοαμερικάνικη μουσική. Πάμε σε μία ακόμα διασκευή του κομματιού. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και την original εκτέλεση των Deep Purple. Φαντάζομαι όμως την έχετε ακούσει δεκάδες εκατοντάδες φορές, του 1972. Πάμε σε μία διασκευή του 1989 από ένα συγκρότημα του Rock Aid Armenia. Στην ουσία δεν ήταν συγκρότημα αυτό, ήταν μία παρέα από πολύ σπουδαίους μουσικούς που φτιάχτηκαν τότε για να βοηθήσουν οικονομικά την Αρμενία, κυρίως για το σεισμό που είχε γίνει εκεί το 1988, ένα καταστροφικό σεισμό σχεδόν 7 Ρίχτερ. Στο συγκρότημα Rock Aid Armenia συμμετείχαν, προσέξτε, ο Ιαν Γκίλαν, ο Μπρους Ντίκινσον, ο Πολ Ρότζερς, ο Μπράιαν Άνταμς, ο Μπράιαν Μέι, ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ, ο Τόνι Αϊόμι, ο Ρίτσι Μπλάκμορ, ο Keith Emerson, για να μην τους πούμε όλους. Ήταν ένα συγκρότημα που, όπως είπαμε, φτιάχτηκε ουσιαστικά για να βοηθήσει οικονομικά από τα έσοδα των ηχογραφήσεών τους τον σεισμό της Αρμενίας, τους παθώντες από το σεισμό της Αρμενίας. 89 διασκευάζει το συγκρότημα αυτό, ουσιαστικά πάλι τραγουδάει ο Ιαν Γκίλαν εδώ, ο Ιαν Γκίλαν, το κομμάτι Smoke on the Water.

1989. Η διασκευή του Smoke on the Water από τους Rock Aid Armenia, όπως είπαμε, ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε ουσιαστικά για να βοηθήσει οικονομικά τους πληγέντες από το σεισμό της Αρμενίας το 1988. Είπαμε ποιοι συμμετείχαν σε αυτό το συγκρότημα. Ηχογράφησαν λίγα πράγματα, αλλά έχουν μείνει στην ιστορία γι' αυτό. Ο Ιαν Γκίλαν συμμετείχε στο συγκρότημα, ο Μπρους Ντίκινσον, ο Πολ Ρότζερς, ο Μπράιαν Άνταμς, ο Μπράιαν Μέι, ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ, ο Τόνι Αϊόμι, ο Ρίτσι Μπλάκμορ και ο Κιθ Έμερσον. Οι πιο γνωστοί, υπήρχαν και άλλα ονόματα. Κλείνουμε με την πρώτη εκτέλεση του κομματιού, βέβαια, από τους ίδιους τους Deep Purple, 1972, από το άλμπουμ τους Machine Head. Πάνω από 150 διασκευές, ένα από τα πιο κλασικά και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, βέβαια, των Deep Purple. Η Φωτεινή Υπερβολιανάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζέκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Παρουσιάσαμε και σήμερα μερικά από τα πολύ διασκευασμένα κομμάτια και κλασικά κομμάτια. Το ίδιο θα κάνουμε και την Δευτέρα που μας έρχεται, στην επόμενη εκπομπή μας, 3 με 4. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: μικρόφωνα για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτελο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβη. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και θελοντές. Συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη. Σε αυτό το κλίμα, το Brent έχει φτάσει 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν, ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας αμέσως.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Έλα μα και δει το πρόσωπό σου, και δει το πρόσωπό σου.
1: Έλα, έλα, έλα, για όλα με ένα κινητό σου, για όνομα δικό σου.
0: Έλα μα, για όνομα δικό σου, για όνομα δικό σου.

0: Άιδες, άιδες, άιδες, κι την κολεμονιά μου, α, μπάτια μου αναστέναξα, για να μ' ακούσει ο χάρος.
1: Για να μ' ακούσει ο χάρος, για να μ' ακούσει ο χάρος.

0: όπου κι αν είσαι γεια σου.
1: Έλα όπου κι αν είσαι γεια σου.
0: Άιτες, άιτες, άιτες, όπου κι αν είσαι γεια σου. Και μακριά αν βρίσκεσαι η Παναγιά κοντά σου.
1: Έλα μικρό μικράκι μου η Παναγιά κοντά σου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τρία μέτωπα πυρκαγιών επιχειρούν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Λία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνονται προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο αυτή την ώρα κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σπέβδουν και από καβάλα επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας, κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολεία της Σουηδίας όταν άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φάγκερστα στην κεντρική Σουηδία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου, Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον κόσμο στους 93,6. Άλλο ένα μουσικό road trip απογευματινό με την Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με τον Γιώργο Κωστόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Απόγευμα και μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε παρέα στο 210-6064-29. Θα μιλάμε στο τηλέφωνο και φυσικά μπορείς να κάνεις follow και like στις σελίδες μας, να στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger και μέσα από το airteco.gr όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας στο κινητό σου live

μου Στελμούντο για τη συνέχεια με αυτό το καλοκαιρινό καλοκαιρινό. Άινο Κορίδα, πάντα εδώ στον κόσμο, απογευματάκι στους 93,6.

0: Αχώτος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Αχώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Cosmos Radio.gr.

στον κόσμο στους 93,6 και 107 είστε συντονισμένοι. Κλάουδια Ματολένη εδώ, ο Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger στην official σελίδα του κόσμου στο Facebook, κόσμος 93,6 και φυσικά και Instagram. Κάνεις like, follow στις σελίδες μας, στέλνεις τα μηνύματά σου, ακούς ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σου με ένα zapping και στο rteco.gr όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα podcast live και on demand.

Olivia Dean και Leon Bridges. Νεότατη η Olivia Dean, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, μαζί με Leon Bridges εδώ σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του 2023, The Hardest Part ακούσαμε. Και το παρελθόν έρχεται στο παρόν. Δύο φωνές ενώνονται, Bob Marley με Tiva Savage, εδώ στον κόσμο στους 93.

My world is empty without you. Ο Ben Longcull Soul, μια πολύ ωραία εκτέλεση, άλλη μια ωραία εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι που το έχουμε ακούσει, το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες. Μέσα στη μουσική βούτυξε μετά από την πανδημία ο Ben Longcull Soul. Η πανδημία μας έκανε να δούμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπω πολύ διαφορετικά τη ζωή από τότε. Πρέπει να ζούμε διαφορετικά, είπε σε μια συνέντευξή του. Ξεκίνησα να βλέπω τη ζωή από την αρχή. Πήρα κάποια πράγματα από την αρχή. Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα που είχαμε μέσα στην πανδημία, το θυμό, την ελπίδα, την πίστη, και προσπάθησα να βρω όλα αυτά, να τα νιώσω, να τα φουγκραστώ μέσα από μια βουτιά στη μουσική.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Colors, αγαπημένο Colors από Black Pumas. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6. Κλάουδια Ματολένε εδώ και ο Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Τα χρώματα αυτά τα γνώριμα στις γειτονιές τις γνώριμες, αυτό λέει ο τραγουδιστής. Αυτό περιγράφει τη ζεστασιά που νιώθει στη γειτονιά του. Και ας λέει το τραγούδι που ακολουθεί ότι home is where the hatred is. Billy Valentine.

Σόμπρα στην Πορτογαλία, φτάσαμε με το Amor Perfecto. Perfect Love υπάρχει, ο τέλειος έρωτας. Πιστεύω ακόμα στο μεγάλο έρωτα, ακούμε να λέμε. Έγραφε ο Πασκάλ Μπρικνέρ, γράφει ο Πασκάλ Μπρικνέρ στο Παράδοξο του Έρωτα. Όμως δεν έχει νόημα να πιστεύουμε σε μια αφηρημένη έννοια, όσο αξιοθαύμαστη κι αν είναι. Καλύτερα να πιστεύουμε στα άτομα, τα ευάλωτα και ατελή άτομα. Αγαπώντας τον έρωτα, καταλήγουμε στην εξειδανίκευσή του. Το Παράδοξο του Έρωτα, Πασκάλ Μπρικνέρ, εκδόσεις

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο και στις μουσικές όπως κάθε απόγευμα. Σε ένα απογευματινό road trip μουσικό. Τα μηνύματά σας διαβάζουμε εννοείται πάντα μέσα από το Messenger με ευκολία, γιατί το έχουμε ανοιχτό και βλέπουμε αυτά που στέλνετε. Κάνετε like και follow στις σελίδες μας, φυσικά Instagram και Facebook. Κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 21η Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Έφυγε και αυτή η εβδομάδα. Έφυγε και η εβδομάδα της Παναγίας. Έφυγε και η εβδομάδα μετά την Παναγιά. Και φυσικά έχουμε και τις πρώτες επιστροφές σήμερα. Γιατί σιγά σιγά δεν θα πούμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Αλλά υπάρχει και η μεγάλη επιστροφή των Αθηναίων. Όσοι βρίσκεστε ακόμα διακοπές, εύχομαι να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε στην πόλη, μην ανησυχείτε. Η πόλη δεν γεμίζει έτσι εύκολα. Έχει ζέστη ακόμα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και λέω στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν σημαίνει 1η Σεπτεμβρίου τελειώσαν τα πάντα. Απλά μετά αρχίζουμε σιγά σιγά και μαζευόμαστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Hoover Phonic και το Two Wrongs Right. Η Hoover Phonic, η βελγική μπάντα που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 1995 και παρόλο που αρχικά κατηγοριοποιήθηκε ως trip hop συγκρότημα, επέκτηνε γρήγορα τον ήχο στο σημείο που δεν μπορούσαν πλέον να περιγραφούν ως μοναδικό είδος, αλλά είχαν βάλει μέσα στον ήχο τους και την ηλεκτρόνικα και τη rock και φυσικά την alternative και αρκετές φορές την indie μουσική σκηνή. Από το Saint Nicholas, από το Βέλγιο, η Hoover Phonic, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε μια μπάντα που μας έρχεται από τη Γαλλία. Μας άνοιξαν τη σημερινή εκπομπή Dub Silence, αυτό το γαλλικό συγκρότημα από το Σαμπερί, που συνδυάζει τη ρέγγε, το hip hop και το γαλλικό σανσόν με τρεις τραγουδιστές και με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία 3 χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό ήταν το My Soul is Back. Αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα επηρεασμένο, όπω έχει πει και ο ίδιο χαρακτηριστικά από τον ήχο των Κρουάμπιν. Και εμεί πάμε να συναντήσουμε φίλε και φίλοι τον Τζον.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πατριάρχης των βρετανικών blues, ο John Mayall, που έφυγε το 2024. John Mayall, που πάρα πολύ συχνά αναφέρεται ως ο νονός της Βρετανίας όσον αφορά τα blues, του οποίου οι μπάντες την τελευταία δεκαετία και φυσικά από τη δεκαετία του 60 και του 70 περιλάμβαναν μερικούς από τους πιο αξιόλογους μουσικούς της rock και ορχιστρικής μουσικής εκείνης της εποχής. Μέλος στο Rock and Roll Hall of Fame, έγινε λίγο μετά το θάνατό του. Η Επιτροπή τον είχε επιλέξει και στα Musical Influence Award αργότερα με τον μεγάλο Alexis Corner και με την θρυλική Big Mama Thornton. Από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο John Mayall, αυτό ήταν το Deep Blue Sea, εδώ παρέα με τη Scarlett Rivera. Scarlett Rivera την είχε μάθει ο κόσμος όταν είχε παίξει στο Hurricane, το ιστορικό Hurricane του Bob Dylan, βιολί το 1975.

Midnight in New Orleans, αυτός είναι ο Long John Baldry, αφού μιλάμε για την Βρετανική blues και φυσικά για τον μεγάλο John Mayall. Του πιστώνεται, του Mayall, ότι βοήθησε να αναπτύξουν οι Βρετανοί τον αστικό ρυθμό και τον blues στυλ του Σικάγο, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση των blues στα τέλη της δεκαετίας του 60. Μεγάλος δάσκαλος λοιπόν ήταν ο Alexis Corner, ένας άνθρωπος και ένας μουσικός που δεν επηρέασε μόνο και έβαλε σε μία σειρά τον John Mayall αλλά και τον Long John Baldry, αργότερα βέβαια τους Blues Breakers που δημιουργήθηκαν από τον Mayall και περιλάμβαναν τον Clapton, τον Jack Bruce, αργότερα από τους Cream, τον Mick Fleetwood, τον John McVie και τον Peter Green, τον Fleetwood Mac, τον Mick Taylor, ο οποίος αργότερα έπαιξε και 5 χρόνια με τους Rolling Stones, και φυσικά ο Harvey Mantel και ο Larry Taylor, τον Can It Hit.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον Bad Bunny. Και Bad Bunny έχει βγει σε μια τεράστια περιοδία που κάνει σε όλο τον κόσμο, είναι από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και μου ήρθε έτσι στο μυαλό την ημέρα που είχε τον μικρό τελικό στο ποδόσφαιρο με εκείνο το αξέχαστο Αγγλία-Γαλλία, εκείνο το 6-4. Την ίδια μέρα λοιπόν στην Ιταλία έδινε μια μεγάλη συναυλία ο Bad Bunny έξω από το Μιλάνο. Φίλες και φίλοι, τέτοιο χαλάζι δεν πρέπει να είχε ρίξει ποτέ στην Ιταλία και 50.000 άνθρωποι σε ένα open air festival έτρεχαν να κρυφτούν όπου μπορούσαν γιατί οι καιρικές συνθήκες είχαν γίνει απαγορευτικές έως και πολύ επικίνδυνες. Δεύτερον, ακυρώθηκε το live καθότι πρώτα προέχει η ασφάλεια των θεατών και φυσικά των μουσικών και βέβαια θα δούμε κατά πόσο αυτό το live θα επαναληφθεί μετά το τέλος της περιοδίας του Bad Bunny στην Ευρώπη.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, ο John Legend, στο τελευταίο live του Ηρωδίου, πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπερνάρ Αβγιέ παρέα με την Φλάβια Κοέλιο στο Γκρίνγκο και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον Bill Withers. Bill Withers έφυγε, φίλες και φίλοι, το 2020. Bill Withers, ευληματικός τραγουδιστής, έγραψε ιστορία με τις μουσικές και με τα τραγούδια του. Ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της αμερικάνικης soul. Ένας τραγουδιστής που μέσα από τα τραγούδια του μπόρεσε και ένωσε πάρα πολύ κόσμο, διότι το Ain't No Sunshine ήταν ένα από τα τραγούδια με αμέτρητες διασκευές και θεωρείται ένας από τους ωραιότερους ύμνους χωρισμού, παρακαλώ, ενώ το Lean On Me είναι μια οδή στη δύναμη της φιλίας, και το Just The Two Of Us, ένας ύμνος για την αλληλεγγύη, έχει επίσης γνωρίσει πλήθος διασκευών. Ο ίδιος μπορεί να σταμάτησε το 1985 να ηχογραφεί, ωστόσο τα τραγούδια του συνέχισαν να ακούγονται από ένα παγκόσμιο κοινό, να διασκευάζονται και να έχουν μια τεράστια επίδραση στη σύγχρονη R&B και στη hip hop μουσική.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε νησιά, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μας κάνετε ακρόαση και φυσικά ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση σας εύχομαι.

Αυτός είναι ο Σαντιάγκο Μοράες, φίλες και φίλοι. Τον έχουμε μάθει όλοι με το Los Halcones. Στην Αργεντινή είναι πάρα πολύ γνωστός ο Σαντιάγκο Μοράες. Αυτό ήταν το Ζιζέλ. Ενώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε η Μίνα με το Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει στα τέλη της δεκαετίας του 70. Δεν περίμενε και η ίδια ότι θα έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το ιταλοντίσκο τραγούδι, όσο έγινε τελικά και στη χώρα μας και στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το πήρε ο Μαρκ Ρόνσον και το πείραξε όπως ακριβώς ήθελε εκείνος. Μαρκ Ρόνσον, το έχουμε πει εξάλλου, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένα εξαιρετικό ντουέτο και στη ζωή αλλά και στη μουσική, βάζοντας την gospel, την country και μερικές φορές την R&B μέσα στον ήχο τους. Αυτή ήταν η Warren Treaty και το στυλ είναι Kiss. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε του Sound Service.

Αυτή ήταν η εξαιρετική sound service να διασκευάζουν το θέμα από την ταινία Εμμανουέλ. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton παρέα με τον Simon Clemmy, τον Daniel Santiago και την Judith Hill στο How Could We Know από το τελευταίο άλμπουμ του Eric Clapton, το Meanwhile.

How Could We Know, Eric Clapton, Simon Clemmy και Judith Hill. Εμείς πάμε μέχρι τις 9.30 με την Rai και το Hans Zimmer από το τελευταίο άλμπουμ της Rai, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ της Rai και Clip Clap Symphony.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε στη δισκογραφία, επέστρεψε με ένα καινούριο single και είχαμε τη χαρά να τον δούμε έστω και πάρα πολύ νωρίς. Το έχουμε πει. Δυστυχώς είναι η κατάρα των καλλιτεχνών όταν παίζουν σε φεστιβάλ και πρέπει να ανοίγουν τα φεστιβάλ στις 6 ή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γιατί στην Ελλάδα τέτοιες ώρες κάνει πάρα πολύ ζέστη μέσα στο καλοκαίρι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν εμφανίστηκε στη χώρα μας ανοίγοντας το Eject, την δεύτερη μέρα του Eject, εκεί που μεσουράνησαν για άλλη μια φορά οι Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι CCC, αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, την, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart, δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10, ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σίγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι

ελληνικού κοινού που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae, και παρέδωσε τη σκητάλη σου στη Thievery Corporation μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακή. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος, και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε στην πόλη, όσοι επιστρέφετε από διακοπές. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε, γιατί υπάρχουν και πολλοί, θα έλεγα και τυχεροί, που φεύγουν τέτοια εποχή για να πάνε και να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ραντεβού τη Δευτέρα, λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούριο σιγκλάκι του. Και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον Νίκο μας, στις ανδοχές μας, τα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν τα τραγούδια.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand, ό,τι ώρα το θέλετε εσείς. Ο Τσιάρας Βέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Marco Benevento, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, για λίγη μουσικές.

Στο LA μεριά κρύβονται οι όργων που αγάπησαν πολύ τη funk, τη soul και όχι μόνο. No False Ideas είναι το κομμάτι τους από την καινούργια δουλειά.

1, 2, 1, 2, sí. Sí, bueno, sí, 2. Check 1.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα. Καλό

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
0: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Κόσμος Radio.